Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Ακούτε Κόσμος.

αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ο George Ervos και η Swinging Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό show με 14 καλλιτέχνες επισκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο mon.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέγαμε εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ότι είμαστε σε αυτή την εποχή που όλα παίζουν, τουλάχιστον όσο αφορά τη θερμοκρασία. Ξεκινάς το πρωί από το σπίτι, έχεις βάλει θέρμανση στο αυτοκίνητο και το μεσημέρι έχεις βάλει air condition. Ή ξεκινάς το πρωί και έχεις βάλει μπότες, ξέρω εγώ, και το μεσημέρι είσαι με σανδάλια ή μπουφάν και shorts. Όλα παίζουν, τουλάχιστον με τον καιρό και για το πώς μπορούμε να ντυθούμε κάθε μέρα. Καλημέρα λοιπόν, είναι Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Sister Moon, Herbie Hancock και Sting για το ξεκίνημα της εκπομπής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, και όπως ακούσατε και το είπα και πριν, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αλάν Τουσιάν και Σίντι Λόπερ, ένα τραγούδι που μου είχε προτείνει κάποτε ένας ακροατής, νομίζω ταιριάζει πολύ, Early in the Morning.

feels great. It's gotten boring, boring. It's gotten

Μίτσελ Χούροβιτς είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι μόλις ακούσεις τη φωνή τους. Εδώ καινούριο τραγούδι, Boring, ελπίζω να μην βαριέστε. Είναι 17 λεπτά μετά τις 6, πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Στις θερμοκρασίες, στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς, κεντρική και νότια Ελλάδα μέχρι 25, στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 24 βαθμούς, Κυκλάδες, Κρήτη επίσης μέχρι 24 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει μέχρι 25 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς και το ίδιο περίπου για την Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένα στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Για σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει και εδώ μέχρι τους 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17 βαθμούς στην Αθήνα. Αύριο βλέπω πτώση της θερμοκρασίας, η μέγιστη θα φτάσει στους 22 βαθμούς και βλέπω θα έχουμε βροχές αύριο, οπότε ετοιμαστείτε για την αυριανή μέρα, μην πλύνετε το αυτοκίνητο σήμερα, μην απλώστε ρούχα το βράδυ, αύριο θα έχουμε βροχές. Πέμπτη Παρασκευή το ίδιο, χαμηλές θερμοκρασίες, η μέγιστη να φτάνει τους 22-23 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας να ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι που νομίζω, δεν ξέρω γιατί, δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον από τον Billy Joel σε αυτό εδώ το δίωρο. Σαν σήμερα 1977 ο Billy Joel κυκλοφορεί το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, το The Stranger, που περιέχει αυτό εδώ το αριστούργημα, Just the way you are.

Υπάρχουν πολλές διασκευές αυτού του τραγουδιού. Αυτή νομίζω είναι μια από τις ωραιότερες. Νομίζω βέβαια ότι τσονικά είναι καλύτερη. Εδώ η Mary J. Blige μαζί με τον Bono στο One. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή η Helen Reddy. Φαντάζομαι ότι η Helen Reddy δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα. Δεν φαντάζομαι, γιατί μεγαλούργησε στη δεκαετία του 70, οπότε δεν έχω και πολύ σίγουρη. Αλλά νομίζω δεν ακούστηκε πολύ στη χώρα μας. Όμως στην Αμερική ήταν η βασίλισσα της pop μουσικής, εκεί που δίνουν και τα μπέλε σε όλα, τουλάχιστον στη δεκαετία του 70. Έχει σημειώσει 15 επιτυχίες στο Top 40 του αμερικανικού Billboard. Ήταν η πρώτη Αυστραλή καλλιτέχνη, γιατί είχε καταγωγή από την Αυστραλία, που κέρδισε βραβείο Grammy. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πιο γνωστά και τα πιο ιδιαίτερα της Helen Reddy. Είναι το Angie Baby. Θα μας πάει μέχρι το μικρό μας διάλειμμα.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

παιχνίδια από το 1962, ναι, κάπου εκεί ήταν, ναι, 1962, Booker T. Jones and the MGs. Booker T. ήταν μόλις 17 χρονών όταν ηχογράφησε αυτό το εμβληματικό τραγούδι, ακόμα μαθητής λυκείου. Τα πράσινα κρεμμύδια ονομαστήκαν έτσι, λέει, γιατί το κρεμμύδι είναι το πιο νόστιμο πράγμα, το πιο γευστικό που μπορείς να βάλεις στο φαγητό. Καλημέρα και πάλι, έχουμε πει στο δεύτερο ημίωρο. Είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και την σπατάλη φαγητού. Είναι μια ημέρα που καθιερώθηκε από το 2019 σε μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ και γιορτάζεται παγκοσμίως. Στόχος βέβαια είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να μην πετάμε φαγητά. Αυτό μου θύμισε τη Γαλλία, η οποία έχει γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε στα σούπερ μάρκετ να πετούν τα τρόφιμα που δεν αγοράζονται. Υπάρχει νόμος που απαγορεύει στη Γαλλία, λέγεται ο νόμος Λουαγκαρό. Όλα τα καταστήματα τροφίμων, λέει, άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων υποχρεούνται πλέον να δορίζουν τα τρόφιμα που παραμένουν απόλυτα, αλλά ακόμα μπορούν να καταναλωθούν, εννοείται, σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων. Και μάλιστα, αν δεν συμμορφώνονται τα καταστήματα, υπάρχει ένα πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αναπαράβαση. Καλημέρα και πάλι, εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Black Pumas διασκευάζουν Ain't No Love in the Heart of the City.

Μερικά ενδιαφέροντα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1793 το τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε βρετανικό αθλητικό περιοδικό. 1829 αναλαμβάνει καθήκοντα η Scotland Yard. 1908 διεθνής διάσκεψη στη Λουκέρνη απαγορεύει την απασχόληση παιδιών κάτω των 14 ετών σε νυχτερινή εργασία σε εργοστάσια. 1950 κατασκευάζεται στα εργαστήρια Bell ο πρώτος αυτόματος τηλεφωνητής. 1954 υπογράφεται η σύμβαση για την ίδρυση του CERT. 1964 δημοσιεύεται η πρώτη γελιογραφία για τη Μαφάλντα. Και το 1995 οι σεισμολόγοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόβλεψης Σεισμών χαρακτηρίζουν ασαφείς τις προβλέψεις της συσκευής VAN. Το θυμάστε το VAN? Όχι, ναι, κάπως έτσι εξαφανίστηκε. Σαν σήμερα το 2010 φεύγει από τη ζωή ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο Τόνι Κέρτις. Έχει παίξει σε περισσότερες από 100 ταινίες, δίπλα σε πολύ γνωστά ονόματα. Βέβαια στην τηλεόραση, και ακούμε το μουσικό θέμα, τον είδαμε μαζί με τον Ρότζερ Μουρ στην τηλεοπτική σειρά «Η Αντίζηλη», «The Persuaders». Μετά από 24 επεισόδια, η σειρά σταμάτησε γιατί, παρόλο που γνώριζε μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, το αμερικανικό κοινό αδιαφορούσε παντελώς για αυτή τη σειρά. Φήμες λέγανε τότε ότι οι δύο τους δεν τα πήγαιναν καλά, ο Ρότζερ Μουρ και ο Τόνι Κέρτις, και ότι η αποτυχία της σειράς στην Αμερική επηρέασε τον Κέρτις, που είδε τότε την καριέρα του να ολισθαίνει σε αντίθεση με τον Ρότζερ Μουρ, που αποδέχθηκε την πρόταση να γίνει τότε ο νέος James Bond, γνωρίζοντας νέες δόξες. Το μουσικό θέμα της σειράς είναι από τις πιο, θα λέγαμε, εμπνευσμένες στιγμές του John Barry. Το ακούμε τώρα. Στην Ελλάδα οι Persuaders ονομάστηκαν οι Αντίζηλοι, έτσι. Η σειρά είχε προβληθεί ολοκληρωμένη και τα 24 επεισόδια από την EIRT το 1974. Και σαν σήμερα πάλι μουσικό το θέμα, το 1967 στο Abbey Road του Λονδίνου οι Beatles έκαναν τη τελική μίξη του νέου τους τραγουδιού «I'm the Walrus».

Όντως, μιλώντας για μουσικά θέματα από ταινίες, σήμερα έχει γενέθλια ο Μάικ Πόστ. Ο Μάικ Πόστ, λοιπόν, είναι 82 ετών σήμερα, γεννήθηκε το 1944, έχει γράψει μερικά από τα πιο, για ακούστε, εμβληματικά θέματα σε σειρές. Είναι το μουσικό θέμα από το Law and Order, που εξακολουθεί και παίζει, νομίζω είναι η μακριβαιότερη σειρά που υπάρχει στην αμερικανική τηλεόραση. Να δούμε λίγο ακόμα κάτι που διάβασα για το από το ημερολόγιο της ημέρας. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ένα απίστευτο συμβάν που έγινε σε σήμερα 1940. Δύο αεροσκάφη συγκρούονται στον αέρα πάνω από τη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία. Μετά τη σύγκρουση, λοιπόν, παραμένουν κολλημένα το ένα με το άλλο και στη συνέχεια προσγειώνονται. Είναι ένα απίστευτο διάσημο θαύμα στην ιστορία της αεροπορίας. Συγκρούστηκαν, λοιπόν, κατά διάρκεια μιας στροφής. Αντί να συντριβούν, λοιπόν, τα δύο αεροπλάνα κλείδωσαν το ένα πάνω στο άλλο, σχηματίζοντας έτσι ένα παράδοξο διόροφο σκάφος. Φανταστείτε το αυτό. Οι δύο πλοηγοί, καθώς και ο πιλότος του κάτω σκάφους, χρησιμοποίησαν τα αλεξίπτωτα και εγκατέλειψαν με ασφάλεια τα σκάφη. Ο πιλότος όμως του πάνω αεροσκάφου συνειδητοποίησε ότι κάτσε, εδώ πηγαίνει, δεν έχει πέσει. Συνειδητοποίησε ότι μπορούσε ακόμα να ελέγξει την πορεία αυτού του παράξενου συμπλέγματος, αν θέλετε. 22 χρονών μόλις αυτό ο άνθρωπος, αυτός Φούλερ λεγότανε. Κατάφερε, λοιπόν, να πετάξει το διπλό αεροπλάνο, δηλαδή το ένα αεροπλάνο κολλημένο πάνω στο άλλο για περίπου 8 χιλιόμετρα και να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη αναγκαστική προσγείωση σε ένα κοντινό χωράφι. Απίστευτο, έτσι δεν είναι? 5 λεπτά μετά τις 6, υπενθυμίζω ότι έχουμε και το Viber, ξέχασα να σας το πω, αλλά νομίζω το ξέρετε, το Viber για τα μηνύματά σας που μπορείτε να στέλνετε. Θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα. Έχουμε τα social media και του σταθμού και τα δικά μας τα προσωπικά και το τηλέφωνο 210-6066-429. Εδώ είμαστε, Άρον Νέβιλ για τη συνέχεια και Hercules.

Και ενώ ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από έναν κύριο, έναν μουσικό που έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νικόλα Τιμπάρη. Γεννήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 1940. Είναι Ιταλός, όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, αν δεν το ξέρετε, από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ιταλικής κλασικής pop μουσικής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Το ερμήνευσε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1970, ήρθε στη δεύτερη θέση, αλλά έγινε τεράστια επιτυχία. Τόσο που το τραγουδήσαμε και στα ελληνικά, έγινε μια διασκευή στα ελληνικά εκεί στη δεκαετία του 70. Λεγόταν το πρώτο μου τραγούδι και το είχε ερμηνεύσει η Έλενα Ευσταθιάδου. La prima cosa bella, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
9: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μιλώντας για πρωτοπόρους καλλιτέχνες, τι να πει κανείς για τον Jean-Luc Ponty εδώ με το Mirage. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα 1942. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε το ηλεκτρικό βιολί στην ροκ μουσική από τη δεκαετία του 70 κιόλας. Μια επανάσταση στον ήχο του βιολιού, στη jazz, στη ροκ. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Frank Zappa, ο Elton John. Και κάπως έτσι με το Mirage μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Τρίτη σήμερα με σχετικά καλό καιρό στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή στο 17 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα φτάσει όμως μέχρι 26. Αύριο περιμένουμε βροχές. Αν δεν το ακούσατε την προηγούμενη ώρα που λέγαμε για το δελτίο του καιρού, αύριο λέει βροχές στην Αττική και θερμοκρασία μέχρι 22 βαθμούς. Οπότε θα πέσει αρκετά. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Viber στη διάθεσή σας, το τηλέφωνο στη διάθεσή σας, τα social media στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε εδώ είμαστε.

Κίνηση στην Αθήνα έχει αρχίσει σιγά σιγά να αυξάνεται. Δεν θα έχετε προβλήματα στην Μεσογείο και την Κηφισίας, τουλάχιστον προς το παρόν. Ούτε στον Καρέ, εκεί μόνο κοντά στην Ηλιούπολη βλέπω κίνηση. Οπωσδήποτε θα έχετε στο Κηφισό και οπωσδήποτε στο κέντρο του Πειραιά και οπωσδήποτε εκεί πέρα στην Συγκρού, εκεί πέρα που έρχεται προς Αθήνα. Να σας πω, μιλώντας για το Κηφισό, ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Κηφισού. Ξεκίνησαν από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου και θα γίνονται το βράδυ, μετά τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Είναι διακοπές κυκλοφορίας που γίνονται τμηματικά σε συγκεκριμένα τμήματα και ρεύματα κυκλοφορίας, εκ περιτροπής και σε ορισμένες ημερομηνίες. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οπότε άλλες δύο μέρες έχουμε, από τις 11 ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Στο ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα γεννήθηκε το 1547 ο Μιγκέλ Δε Σερβάντες, αυτός ο Ισπανός συγγραφέας, ίσως ο μεγαλύτερος συγγραφέας στην ισπανική γλώσσα, με το πιο γνωστό του έργο βέβαια, το Δον Κιχώτη, από τον οποίο διάβασα, είχε πουλήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και δεν είχε κανένα σχεδόν οικονομικό κέρδος. Και σαν σήμερα, από τα μουσικά τα δικά μας, 1980 ο Stevie Wonder κυκλοφορεί το 19ο στούντιο άλμπουμ του, Hotter Than July. Από αυτό Master Blaster.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, κέντρα επιστροφής, οι επικρατέστερες χώρες. Σε Ρουάντα ή Ουγκάντα, 4.000 λαθρομετανάστες. Και επίσης στην απογευματινή, από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων ή διαρροή. Ελεύθερος τύπος, 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου, και ο αργός θάνατος στον Μπιστρό, επίσης στον ελεύθερο τύπο. Εφημερίδα των συντακτών, γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε. Καθημερινή, η Λερναία Ίδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνες στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου, και αποζημιώσεις επίσης στην Καθημερινή για τα μπαζωμένα ρέματα. Στα νέα, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική τρύπα ασφαλείας λόγω του Predator, λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών, η υπηρεσία αναγκάζεται να αγοράσει ελληματικό και παλαιάς τεχνολογίας σύστημα παρακολουθήσεων. Και τέλος, ναυτεμπορική, στην πρίζα πάλι οι ανατιμήσεις, η ακριβή ενέργεια πιέζει την αγορά. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα σε κάποιες από τις εφημερίδες σήμερα. Στα γενέθλια της ημέρας επιστρέφουμε, γενέθλια και για τον Μικ Χάρβεϊ. Γνωστός και από τους Nick Cave and the Bad Seeds, εδώ στο Out of Time Men.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στον τομέα της ενέργειας στην παγκόσμια αγορά, η οποία κινείται ανωδικά. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμοσιολογητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε παρανόμους χημειοθεραπείες. Σε διαρροή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οφείλεται, σύμφωνα με τις έρευνες, η έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου θα επισκεφθεί το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες. Φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ακούτε Κόσμος στους 93,6.

Η Verve και το Bittersweet Symphony κυκλοφόρησε σαν σήμερα το τρίτο στούντιο άλμπουμ του το 1997 που είχε αυτό το τραγούδι το Urban Hymns και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, αν ανοίξατε τώρα είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και κάτι καινούργιο από την καινούργια δουλειά του Matt Berninger, το Who Loves the Sun.

Διαβάζουμε ότι έρχεται, μπαίνουμε στον Οκτώβριο και είναι λογικό, το Athens Halloween Festival. Τρεις μέρες, λέει, τρόμου και φαντασίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ από τις 30 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, μέχρι και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Αυτός ο χώρος εκεί στο Γκάζι μεταμορφώνεται στα πλαίσια του Halloween Festival. Horror, λέει, fantasy, ανατριαστικές εμπειρίες, stand-up comedy, workshops, κινηματογραφικές προβολές, όλα αυτά και πολλά ακόμα σε αυτό το φεστιβάλ για το Halloween. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες online και να βρείτε και εισιτήρια στο more.com, πληροφορίες στο athenshalloweenfest.gr.

Αυτό είναι ο Mac Davis. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών που έχει γράψει είναι και αυτό, το A Little Less Conversation. 1997, έτσι για το ημερολόγιο της ημέρας που έχει πολλά μουσικά έτσι ενδιαφέροντα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1997 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 21ο άλμπουμ τους, το Bridges to Babylon. Σε αυτό υπάρχει το Anybody Seen My Baby.

Everybody seen my baby? Δεν ξέρω my baby. Τον Προκόπη Δούκα σίγουρα τον έχω δει όμως. Βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα μαζεύουμε και να πηγαίνουμε. Από τις 6 ήμασταν μαζί, αχάραγα, μέχρι τώρα που έχει ξημερώσει. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Να είστε καλά. Τελευταίο τραγούδι Olympians μαζί με Millie Fields διασκευάζουν Don't Let Me Down. Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μέτρα ανάχωμα στην ακρίβεια επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Οι πρώτες παρεμβάσεις στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια. Σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης ισχύει κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο και επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα και η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται ότι προσέφερε στην Τεχεράνη άρση των κυρώσεων ως αντάλλαγμα για παραχωρήσεις στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός της. Η Τεχεράνη έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές από το Κατάρ μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο της περιοχής και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με το Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμυγός νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο στην Πλάκα και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη. Μάλιστα, τοποθετούν το σημείο της έκρηξης στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο. Στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε σήμερα η Ρωσία στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφόρο με επεισοδιακό τρόπο ξημερώματα Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονη στην περιοχή του Μασταμπά. Η σύλληψή του έγινε την ώρα που σύμφωνα με τις αρχές βρισκόταν έξω από το σπίτι της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις. Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές αδιώξεις, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες φέρεται να παρακολουθούσε με μονικό τρόπο νεαρές φοιτητρίες. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ένας 78χρονος άνδρας από περιοχή στα νότια του Δήμου Μαλεβιζίου που παρουσίασε συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για το 5ο εγχώριο κρούσμα στην Κρήτη μετά τα 4 που διαπιστώθηκαν μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη, ενώ ένα ακόμη κρούσμα είχαμε και σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων. Στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής και στην επιλογή του κτηρίου Σκουλούδη αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η Άννα Δρυμισιανάκη, εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής Αθάνατης στο Ηράκλειο και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όσο και για τις εναλλακτικές τοποθεσίες που έχουν εξεταστεί. Κατά την παρέμβασή της, παρουσίασε επίσης δύο εναλλακτικές προτάσεις που, όπως ανέφερε, έχουν κατατεθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όλο ένα και αυξάνονται τα επικίνδυνα και ετοιμόρροπα κτίρια στο Ηράκλειο, ενώ σε συνδυασμό με την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική τόσο στη συνοικία της Αγίας Τριάδας όσο και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου. Σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας ο αριθμός των επικίνδυνων κτηρίων αγγίζει 400, με τον ίδιο να απευθύνει μήνυμα προς τους ιδιοκτήτες ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των κτηρίων είναι δική τους και ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση πριν μια αποκόλληση τμήματος κτηρίου οδηγήσει σε τραγωδία. Συνολικά 62 αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο κατά βάση αλλά και κάποιοι από το Ρέθυμνο κατηγορούνται για την εισβολή στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο στη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025 με τις κατηγορίες της παρακόλλησης συγκοινωνιών και διατάραξη κοινής ειρήνης μεταξύ άλλων. Από την περασμένη εβδομάδα άρχισε σταδιακά η κλίση των 62 σε απολογία με τη διαδικασία να εισέρχεται στην τελική ευθεία. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι δεν ανανεώθηκε, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η μία περίπτωση αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη, ωστόσο και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειτο για κατόχους που δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον να τις ανανεώσουν και εν προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Εκτάκτος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εισήχθη χθες το πρωί ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Αποφασίστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και μετά την ολοκλήρωσή τους πήρε εξιτήριο. Ντου σε πάρτι σε περιοχή του από κόρονα έκαναν αστυνομικοί και έπιασαν 8 νεαρούς με μικροποσότητα ναρκωτικών. Η έφοδος των αστυνομικών έγινε το βράδυ του Σαββάτου και αφού προηγήθηκαν παράπονα για ηχορύπανση στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα αποκορώνου και από το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων. Σε κατάληψη προχώρησαν χθες οι μαθητές 5 σχολικών μονάδων στα Χανιά, συγκεκριμένα το Γενικό Λύκειο Ακροτηρίου, το ΕΠΑΛ Ακροτηρίου, το 7ο Γυμνάσιο Χανίων, το Γυμνάσιο Κουνουπιδιανών και το 2ο Γυμνάσιο Ελευθερίου Βενιζέλου. Ανάμεσα στα αιτήματα των μαθητών είναι η ελλείψη σε προσωπικό καθηγητών που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία, το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές, αλλά και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων.
Καταλήψεις και στο Ηράκλειο, το 7ο και 8ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς και το 7ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Κλειστά ήταν επίσης το Γυμνάσιο και το Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού. Σε κινητοποίησεις προχώρησαν και οι μαθητές στο Αρκαλοχώρι, όπου υποκατάληψη βρέθηκαν το Γυμνάσιο, το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στη σχολική τους καθημερινότητα 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του 2021, ζητώντας λύσεις και βελτίωση των συνθηκών στις σχολικές τους μονάδες. Τροχαίο ατύχημα έξω από το Δημαρχείο Χανίων λίγο μετά τις 12 χθες το μεσημέρι. Ένα όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα επί της οδού Κηδωνίας στο κέντρο των Χανίων. Ευτυχώς ο τραυματισμός της γυναίκας αποδείχθηκε ελαφρύς, ωστόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Ζήτηματα που σχετίζονται με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας ανιχνευτών σκύλων της ΑΔΕ αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Ο βουλευτής ρωτά τον Υπουργό τους λόγους για τους οποίους η πάγια μηνιαία χορηγία διατηρήθηκε στα 216 ευρώ για το 2026 παρά την εισήγηση για να προσαρμογεί στα 350 ευρώ και παρά το ότι η αντίστοιχη χορηγία για τους σκύλους ανιχνευτές της αστυνομίας καθορίστηκε στα 300 ευρώ. Σε εξωδικαστικό συμβιβασμό κατέληξε η αγωγή τουριστικού καταλήμματος επί της Σουδερών κατά του Δήμου Χανίων για διαφυγόντα κέρδη και προσβολή εμπορικού μέλλοντος της επιχείρησης. Η αγωγή είχε κατατεθεί το 2023 με την επιχείρηση να ζητά συνολικά 34.000 ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι οι εργασίες ανακατασκευής της δημοτικής αγοράς επηρέασαν τη λειτουργία του καταλήμματός της. Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης Γυναίκες του Φεστιβάλ Κρήτης 2026, παρουσιάζει τη δεύτερη φθινοπορεινή χοροδιακή συνάντηση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Εροφύλη στη Φορτέτζα Ρεθύμνου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν μετά το απόγευμα και θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη η Έμι. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρεια ανατολική έως εξιμποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Utrechi?
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Πρωινό Τρίτης, φίλες και φίλοι. Διανύουμε την τελευταία Τρίτη αυτό του μήνα, το 21ο λοιπόν, πρωινό του Σεπτέμβρη, 8 και

στη γραμματιακή υποστήριξη από τους 97,5 μας ακούτε και για τη Δυτική Κρήτη από τα Χανιά στους 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και τον κόσμο, με τον Μάνο Παπαδάκη στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί και τη Μαρίνα Μανταγάκη στο μικρόφωνο. Δειλά-δειλά ο ήλιος μας είπε καλημέρα, 7 και 17 το πρωί, θα δύσει στις 19 και 13 ακριβώς. Μία μέρα είναι, φθινοπορεινή τη λες βέβαια, ήλιος υπάρχει, ωστόσο οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μας λένε μπουφανάκι από το αδιάβροχο, μάλλον από το μεσημεράκι και μετά, γιατί εκεί τις πρώτες απογευματινές ώρες θα παρατηρήσουμε βροχές και στην Κρήτη. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και θα πούμε χρόνια πολλά στον Κυριάκο και την Πετρωνία που γιορτάζουν. Εδώ λοιπόν για να δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι συνάδελφοί μου στο Ηράκλειο θα περάσουν το πρωινό τους και μέχρι βέβαια τις πρώτες απογευματινές ώρες εκεί στα δικαστήρια, διότι σήμερα θα πάει στην αρμόδια ανακρίτρια εκεί εκείνος ο 40χρονος που τον συνέλαβαν την Παρασκευή που μας πέρασε έξω από το σπίτι μιας 18χρονης κοπέλας που δεν την άφηνε ήσυχη εκεί στο Μασταμπά. Τον συλλάβανε και μετά στο σπίτι του βρέθηκε το υλικό παιδικής πορνογραφίας. Θυμάστε, ένας δίσκος με 400 ψηφιακά αρχεία με υλικό που αφορά ανήλικα παιδιά. Υπήρχαν οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ζητηθεί και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις, μεταξύ των οποίων πορνογραφία ανηλίκων, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, κατασυρωή και κατεξακολούθηση, απειλή με τη μορφή παρακολούθησης, παραβίαση του νόμου σχετικά με την επεξεργασία, χρήση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, αλλά και παράνομη κατοχή όπλου. Αυτές είναι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Σήμερα θα περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας εκεί στο Ηράκλειο. Πρόβλημα με τα νοσοκομεία, πρέπει να σας πω, το φωνάζουν εκεί οι γιατροί σε επίπεδο Κρήτης από τη μία άκρη του νησιού μας μέχρι την άλλη. Είναι χιλιάδες πια οι ασθενείς που περιμένουν να έρθει η σειρά τους στα νοσοκομεία για μία επέμβαση, αλλά προσέξτε, η λίστα των περιστατικών είναι μεγάλη και μεγαλώνει και συνεχώς. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και μέχρι τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και αυτήν την ώρα, στο Πανεπιστημιακό λοιπόν 4.125 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν. Στο νομό Χανίων 2.400 είναι τα περιστατικά. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο 1.905. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου 244 τα περιστατικά. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 194. Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας 136. Και στο νοσοκομείο Σιτίας είναι περίπου 44 τα περιστατικά. Βγαίνει ο κύριος Βρύσαλης βέβαια και φωνάζει εκεί
για το συγκεκριμένο θέμα, όχι χθες και προχθές, αλλά όλο έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση και τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το πολύπαθο εκείνο νοσοκομείο, τα

Αρεπό, προσέξτε, που είναι οφειλόμενα μαζί με τις άδειες, φτάνουν τις 13.100, μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια. Στην Ανατολική Κρήτη μεγάλο και το πρόβλημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μιλούν για 691 κενές θέσεις, και βέβαια εκεί προαναγγέλουν το Σωματείο Εργαζομένων κινητοποίηση την ημέρα, γιατί έχει ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται στο Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας. Εκεί λοιπόν θα τον περιμένουν έξω από το νοσοκομείο να τον προϋπαντήσουν. Εκεί ζητούν μια συνάντηση μαζί του για να του πούνε τι γίνεται με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. 7 κλειστά κρεβάτια υπάρχουν, και να ζητήσουν βέβαια για ακόμη μία φορά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας. Από τις καλές ειδήσεις, και έρχεται από το Ηράκλειο, η είδηση είναι ότι εχθές και στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη απόφαση να στηρίξουν τους φοιτητές. Γνωρίζομαι ήδη, και έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή, γνωρίζομαι ήδη τα προβλήματα που έχουν οι φοιτητές παντού σε όλη την Κρήτη. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση να επιδοτηθούν για τις μηνιαίες κάρτες διαδρομών εκεί με το αστικό κτέλ. Είναι επιδότηση σχεδόν του 60% της αξίας των 12.500 καρτών για μηνιαίες έτσι διαδρομές, και με αυτόν τον τρόπο είναι μια ανάσα για τους φοιτητές. Να φανταστείτε ότι το κόστος έτσι της κάρτας θα είναι στα 19 ευρώ από τα 45 που είναι τώρα. Μια ανάσα λοιπόν για τους φοιτητές, την ίδια ώρα που οι φοιτητές των Χανίων είναι αγανακτισμένοι, και ο Σύλλογος Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης σκέφτεται να προβεί σε διαμαρτυρία στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει αύριο. Και γιατί διαμαρτύρεται? Γιατί δεν υπάρχει σπίτι ούτε για δείγμα στα Χανιά. Βέβαια την Παρασκευή έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία και στην Βρετανία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Όπως λένε χαρακτηριστικά, για να μείνει ένας φοιτητής εδώ στην πόλη μας, κατά μέσο όρο θέλει 800 μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα. Το κάναμε το ρεπορτάζ, έχουν δίκιο τα παιδιά που διαμαρτύρονται. 350 με 500 ευρώ είναι μία απλή γκαρσονιέρα. Και όπως λένε, είναι πάρα πολλά, γιατί έπονται και οι λογαριασμοί για το ρεύμα, για το νερό, για το κοινόχρηστα, για το ίντερνετ, με μια ακρίβεια που καλπάζει, χρήματα για τη σίτηση των παιδιών, χρήματα για τη μετακίνηση, όλα με αυτά και με αυτά, με το ενίκιο, ένα παιδί για να είναι εδώ στα Χανιά να σπουδάσει, ο γονιός θα δίνει περισσότερα από 1.000 ευρώ, δηλαδή δεν φτάνει ένας βασικός μισθός για να καλυφθούν τα έξοδα ενός φοιτητή που σπουδάζει στα Χανιά. Είναι στοιχεία που έχουν παραθέσει οι ίδιοι οι φοιτητές, με τον τίτλο βέβαια «Αυτό μόνο στα Χανιά», και εξηγούν ότι μόνο το 4,8% των φοιτητών καλύπτονται από τις φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Και να το πούμε, αφού είμαστε σε επακρίτεια μετάδοση, χθες όσοι βρέθηκαν εδώ στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έζησαν πολύ πολύ ωραίες στιγμές. Είχαμε την, ίσως είναι από τις πιο επιτυχημένες έτσι διοργανώσεις και εκδηλώσεις 5 χρόνια τώρα από το Δήμο Χανίων. Μιλώ για την παραδοσιακή στράτα που γινόταν κάθε Τρίτη στο ενετικό λιμάνι, χθες βράδυ, και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού κάνανε εκεί μια εκδήλωση. Ήτανε ο Σύλλογος Κριτικής Μουσικής του νομού μας εδώ, ο Χάρχαλης, που παρουσίασε το δρόμενο, το μουσικό δρόμενο ήχη της Κρήτης. Ήταν πάρα πολλοί αυτοί που βρέθηκαν εκεί, και γιατί κάνανε παρέλαση, πέρασαν μπροστά από τους πολλούς επισκέπτες και οι 19 παραδοσιακοί σύλλογοι που όλο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κάθε Τρίτη είχαν μια εκδήλωση εκεί στο ενετικό λιμάνι. Σηκώθηκαν τα κινητά, βιντεοσκόπησαν έτσι την όμορφη βραδιά με την οποία, όπως σας είπα, έκλεισε η παραδοσιακή στράτα για το φετινό καλοκαίρι, με πολλές υποσχέσεις, περισσότερα δρόμενα για το 2027.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τώρα κάτι. Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Και από αυτή την ευκαιρία θα πιαστώ. Και αφού άρχισαν τα όργανα, τα οποία βέβαια έχουν αρχίσει πολύ καιρό τώρα, σκεφτόμουν εχθές η τσέπη μας, η ακρίβεια. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να ενημερωνόμαστε, να είμαστε ενήμεροι δηλαδή, να τα ξέρουμε. Και ποιος άνθρωπος είναι ο ειδικός να μας δώσει τα φώτα του, να μας προστατεύσει από ενδεχομένως παγίδες ή όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και εμείς δεν τα γνωρίζουμε και αφορούν πάντα την τσέπη μας, ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης, τον οποίο ευχαριστώ εκ των προτέρων θερμά και τον καλωσορίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Επειδή με αυτή τη συνέντευξη και να πω καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στη Ζάγκρο και σε όλη την Κρήτη, δηλαδή έως αυτό που λέμε ένα άλλο σημείο εκπληκτικό Καράνου και Λάκους Χανίων,
0: ναι,
1: να το πούμε. Αλλά να πω, θα μου επιτρέψετε και μια εισαγωγή. Είναι αυτό που λέμε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι φάροι στη ζωή μας. Και θα πω για τον Αντώνη τον Παπαδογιάννη και θα πω και για ένα φαρμακοποιό στην εσχατιά της Κρήτης, Ζάγκρο όπως λέμε, γιατί μας ακούνε ας το πούμε. Λοιπόν, ότι Εμιλιανό Δημητρακόπουλο, εκ Χανίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Κρήτη είναι μία, την καλημέρα μου σε αυτούς και καλημέρα στην Κρήτη. Και από εκεί και πέρα, στον Εκλιπώντα, υπήρξε φάρος για μένα στην Ιερατική Σχολή και αυτό θα το θυμόμαστε, γιατί δημιούργησε ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Και ανθρώπους με έλαμπες Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Παπαδογιάννης, ιερωμένος, mm-hmm, εκ λοιπόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, από πού να το πιάσουμε και πού να το πάμε. Σκεφτόμουν αυτό που λένε όλοι. Κάνουμε τώρα το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες για τα πάντα όλα και εκείνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ μας είναι ότι είναι ακριβότερη η καθημερινότητα των πολιτών.
1: Εάν δείτε 2,5 ευρώ στη Σαμοθράκη σε μια γνωστό πρατήριο μιας γνωστής ας το πούμε εταιρείας που έχει δηληστήρια, άρα λοιπόν δηλαδή είναι καθετοποιημένη,
0: ναι,
1: 2,5 ευρώ. Μιλάμε τώρα για μετακύληση του κόστους σε όλα τα αγαθά, απορρίθμιση, τρέβηθηκε ήταν το βιβλίο μου για να θυμηθούν οι οικονομολόγοι για τον πληθωρισμό. Αυτό είχαμε δηλαδή στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο τέρας το είχαμε τη θασέψει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το τέρας ξαναχτυπά, ναι, και ξαναχτυπά δομικά. Για συγκεκριμένα, δηλαδή έχει αιτίες. Η μία αιτία βρίσκεται στον κόλπο και στην πολιτική του Τραμπ και η άλλη αιτία βρίσκεται σε ένα άλλο μέτωπο το οποίο τροφοδοτείται δευτερογενώς χωρίς να γίνεται μια προσπάθεια ειρήνευσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ρίχνουμε στο μολόχ της καταστροφής των οικονομιών, των ευρωπαϊκών οικονομιών, πολεμικό υλικό για να συνεχίσουμε ένα πόλεμο για να καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι τρελό και η φιλιρινική άποψη δεν είναι δομημένη. Δηλαδή δεν αντιδράνε οι λαοί δομημένα, mm-hmm, να αντιδρούν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Ναι. Και βέβαια κύριε Βασιλάκη, είπατε τώρα για τη βενζίνη. Ο μέσος όρος παντού είναι 2,20 ευρώ. Τρομάζομαι όταν βλέπουμε το παρατήριο να εφοδιάζεται με καύσιμα, διότι ξέρουμε ότι η επόμενη στάση μας εκεί θα είναι κατά τη κάποια λεπτά ακριβότερα. Περιμένουμε βέβαια και αύριο να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης για κάποιες εβδομάδες ακόμη, αλλά δεν είναι αρκετό.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα χρήματα στερούνται από την οικονομία. Δηλαδή αυτά τα χρήματα που δίνουμε για να επιδοτήσουμε την κατανάλωση και που καλά κάνουμε δηλαδή σαν κράτος και τα δίνουμε, είναι χρήματα από τη φορολογία τα οποία έχουν σωρευτεί και έχουν άλλο σκοπό, να ασκηθεί πολιτική, και αντί να ασκείται πολιτική ας το πούμε και να προκριθούν έργα, να προκριθεί εξέλιξη, τεχνολογική ανάπτυξη, τα δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα απότοκο των ενεργειών μας, απότοκο των επιλογών μας. Δηλαδή και δεν είναι απότοκο των επιλογών μας να μην έχουμε βγάλει καύσιμα, ορυκτά καύσιμα τόσα χρόνια. Ναι. Έτσι, δηλαδή να μην έχουμε εκτός από τη Θάσο, ας το πούμε, δηλαδή εκτός από τον Πρίνο, να μην έχουμε άλλο κοίτασμα το οποίο έχει βγει και έτσι με την προστασία του περιβάλλοντος πάντα, όχι να κάνεις ό,τι θέλεις, ας πούμε, και να το κάνεις αυτό που λέμε να μην υπολογίσεις τον τουρισμό, γιατί είδατε ότι έχουμε ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν το υπολογίζεις και αυτό είναι πηγή πλούτου της χώρας.
0: Ναι. Και καλά κύριε Βασιλάκη, τώρα αυτοί που θα πάρουν πίσω ένα-δυο ενίκια λίγο-λίγο θα ανασάνουν, γιατί σας πάω τώρα στο άλλο θέμα. Αυτοί που ήταν να πάρουν μια δόση και δεν την πήρανε, τι θα κάνουν?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως λέτε που είναι, πρέπει να πάρουν τη μία δόση και δεν την πήρανε, ή και μετά τις δύο δόσεις και τέτοια πράγματα. Καταρχήν πρέπει να δούμε την αιτία, έτσι, γιατί ναι, όταν δεν παίρνεις κάτι δεν σημαίνει ότι το δικαιούσε, ας το πούμε. Από εκεί και πέρα, εάν δεις την αιτία, καταρχήν να πούμε και ένα άλλο ζήτημα, από το οποίο είναι ομοειδές, ότι πρέπει να, οι αλλαγές πρέπει να γίνουν μέχρι τέλος του μήνα για αυτούς που δικαιούνται το επίδομα, δηλαδή στις φορολογικές δηλώσεις, που δικαιούνται δηλαδή επιδόματα ως προς το, αυτό το ζήτημα. Δηλαδή ναι, δεν μπορείς να κάνεις μετά αλλαγή στην δήλωσή σου.
0: Ναι. Αυστηρά δηλαδή μέχρι τέλος του μήνα.
1: Αυστηρά μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό είναι σωστό, γιατί πρέπει να συγχρονιζόμαστε. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις... Λοιπόν, από ένα σημείο και μετά πρέπει να είτε να επικοινωνήσεις με την ΑΔΕ, είτε να δεις ότι έχουν μπει ελλιπή στοιχεία, λαθασμένα στοιχεία στην ενότητα που είτε ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης, δηλαδή, είτε και παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεων. Λέει, από τα αιτήματά μου, νέο αίτημα, φορολογία, εισόδημα, χορήγηση επιδότησης με τη μορφή ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς ιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, άρθρο 70α και του 52-17 του 2025, τα λέω συγκεκριμένα, και λέει από 20 Οκτωβρίου και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, όπως λέμε. Από εκεί και πέρα θα προκύψει νέα πίστοση για να μπουν τα χρήματα, εφόσον δικαιούμαστε τα χρήματα.
0: Μάλιστα. Και κύριε Βασιλάκη, έρχεται και παντού τώρα η ψηφιακή κάρτα, ωφελεί τους εργαζόμενους, τι γίνεται?
1: Ακούστε, ωφελεί δεν ωφελεί, αυτό είναι. Δηλαδή ακόμα και στο δημόσιο θα μπει ψηφιακή κάρτα και θα μπει και για λόγους έτσι ασφαλείας, όπως λέμε, με βιομετρικά στοιχεία. Δηλαδή θα καταγράφονται και οι υπερορίες, θα καταγράφονται και η χρήση αυτή, γίνεται όταν έχει διαπιστωθεί είτε παραβίαση του ωραρίου, μεγάλη, γενικευμένη, ας πούμε, ναι, λέει ότι υπάρχει και βιομετρική τεχνολογία που ξέρουμε, δηλαδή ότι πράγματι είναι πράγματι ο εργαζόμενος κάνει υπερορία.
0: Ναι.
1: Η ψηφιακή κάρτα θα εξαλείψει τις πλασματικές υπερορίες, διασφαλίζοντας την πληρωμή μόνο των πραγματικών ωρών υπεροριακής απασχόλησης. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Και πού θα εφαρμοστεί?
1: Κοιτάξτε, εισάγεται. Δεν είναι, δηλαδή αυτό που λέμε θα γίνει.
0: Είναι στο δρόμο δηλαδή, σαν
1: είναι
0: λέμε.
1: Στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρουμε ότι η αμοιβή των υπεροριών θα υποδογίζεται με βάση τις καταγεγραμμένες ώρες και λέει, σε μηνιαία ποσά είναι από 69 μέχρι 323 ευρώ ανάλογα το μισθολογικό κλιμάκιο κάθε υπαλλήλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμπαίνει ένα πλαφόν. Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: αλλάζουν τα πράγματα και δεν είναι έτσι όπως ήταν παλιά, γιατί υπάρχει λόγος. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα βοήθημα οι υπερορίες,
0: ναι,
1: προς Θεού,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αλλά πρέπει να είναι και πραγματικές, γιατί να το δούμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε όλοι, κανονικά έπρεπε να υπάρξει η εξέλιξη μισθών, δηλαδή στους εκπαιδευτικούς, παράδειγμα, οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί σε σύγκριση με τα προσόντα τους και σε σύγκριση και με τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί πηγαίνουν από χωρίους κορίων, ας πούμε όπως ο γιος μου που είναι στην Ιθάκη αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: και παρέχει την καλημέρα μας στην Ιθάκη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί παντού μας ακούνε,
0: βεβαίως,
1: υπάρχουν κριτικοί. Να πω δηλαδή και το ωραίο ότι στην Ιθάκη στις 12 του Σεπτεμβρίου ήρθαν οι Κουρίτες και χόρεψαν, ήταν το πρώτο συγκρότημα στην εκδήλωση, ας πούμε, στο κεντρικό πανηγύρι του νησιού.
0: Έτσι κι αλλιώς ένα όμορφο νησί, είναι τυχερός ο γιος σας που είναι εκεί.
1: Τυχερός. Πάντα επιλέγεις μέρη τα οποία μπορεί να ζήσει και να προσφέρεις.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια δηλαδή τα επιλέγει τα μέρη αυτά που πηγαίνει, τα εξωτικά.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για τα μόρια.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στα ακίνητα. Τώρα και εκεί έχουμε ακούσει ό,τι έχουμε ακούσει για την τεχνητή νοημοσύνη και τι φέρνει αυτή και πόσο μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Μπαίνει τώρα και στην αγορά, μπαίνει στα συμβόλαια, μπαίνει παντού.
1: Όχι, μπαίνει τη διεκδίκηση για να βρεις ένα ακίνητο, του βάζεις τα κριτήρια και τα κριτήρια σου επιλέγουν προτάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι αγγελίες έχουν φωτογραφία, έχουν κατηγοριοποίηση. Άρα λοιπόν για να μπορεί να βρει η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, και να μην πηγαίνει σε παράλογα ακίνητα, δηλαδή γιατί να πας σε ένα ακίνητο 45 τετραγωνικών, τα ψάχνεις 30.
0: Ναι.
1: Γιατί να πας σε ένα ακίνητο παλιό, τα ψάχνεις καινούριο. Γιατί να πας σε ένα καινούριο, τα ψάχνεις παλιό. Γιατί να μπορέσεις να προβάλλεις ένα ακίνητο και να μην το νοικιάσεις μέσα σε ένα μήνα, να βρεις δηλαδή την αντιστοίχηση του ενοικιαστή είτε του αγοραστή, με τη σαφήνεια που θα βάλεις στην αγγελία ή με άλλο τρόπο προσέλκυσης, ας πούμε, πρότασης.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι το εργαλείο αυτό θα το έχεις κατανοήσει εσύ που προβάλλεις την... δηλαδή λες, θέλω να πουλήσω,
0: ναι,
1: θέλω να ενοικιάσετε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν τα κριτήρια να τα πληρεί, δηλαδή η αγγελία να είναι σαφέστατη, ούτως ώστε να την αναγνωρίζει τεχνητή νοημοσύνη και κατά το δυνατόν γρηγορότερα να βρίσκεις το σωστό ενοικιαστή που θέλεις.
0: Ναι, μάλιστα. Λέμε τώρα κύριε Βασιλάκη για τους ελέγχους, έλεγχοι παντού, έλεγχοι στα τρόφιμα, έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Τώρα η ΑΔΑΕ μάλλον πως θα κάνει μέχρι τους επόμενους 2 μήνες αγώνα δρόμου και αλίμονο στον ιδιώτη και τον επιχειρηματία που δεν έχει κάνει σωστά τις δηλώσεις του.
1: Ναι, αλλά προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Τα κριτήρια της ΑΔΕ είναι συγκεκριμένα για τους ελέγχους, δηλαδή με βάση την ανάλυση ρίσκου. Δηλαδή τι συμβαίνει. Δεν καταθέτεις κάποιες φορολογικές δηλώσεις, δεν καταθέτεις κάποιο ΦΠΑ, καταθέτεις ανακριβείς δηλώσεις. Όλα αυτά μπαίνουν στην κονίστρα της τεχνητής νοημοσύνης βασικά,
0: ναι,
1: που διευκολύνει τους ελέγχους της ΑΔΕ να εντοπίσουν το δείγμα.
0: Ναι.
1: Αφού λοιπόν εντοπίσουν το δείγμα, εκεί πάμε λοιπόν σε αυτούς που είναι πρόσφατα, δηλαδή πρόσφατοι, δηλαδή λειτουργούν μέχρι και σήμερα, ας πούμε, και έχουν δήλωση μέχρι και την τελευταία περίοδο και δεν έχουν υποβάλει, δηλαδή έχουν υποχρέωση δήλωση και δεν έχουν υποβάλει.
0: Ναι. Ναι.
1: Μετά μπαίνουν τα αυτόματα πρόστιμα. Πάει και καταθέτεις ε9, τα οποία στερούνται βάσεως. Θυμηθείτε τώρα τη σκάνδαλα των επιδοτήσεων,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, να μην λέμε, να μην επαναλαμβανόμαστε. Ναι. Τα νομικά πρόσωπα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Εάν δεν έχουν υποβάλει, ας πούμε, διορθωτικά το έντυπο νι και το οποίο έντυπο είναι σωστό να υποβάλλεται με τις πληροφορίες που έχει και η ΑΔΕ, όχι τι δηλώνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Σου παρέχεται δηλαδή δυνατότητα στο ε3 να δηλώσει και κάποια άλλα πράγματα με απόκληση, αλλά πρέπει να πατάνε κάπου αυτά που δηλώνεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν να είσαι πραγματικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Το 75% των υποθέσεων είναι υποθέσεις των τελευταίων 3 ετών. Και από εκεί και πέρα διασταυρώνει αυτούς που υποβάλλουν πιστωτικές ΦΠΑ μηδενικές και δεν έχουν δραστηριότητα δήθεν, αλλά έχουν πραγματική δραστηριότητα βάσει αγορών, βάσει τραπεζικών κινήσεων, με τέτοια πράγματα,
0: ναι,
1: με τέτοιες έτσι διασταυρώσεις. Και το τελευταίο είναι, όταν υπάρχουν πρόστιμα για κάποιον, σημαίνει ότι είναι ύποπτος, καταρχήν, και για μελλοντικά,
0: ναι,
1: μελλοντικές εκκρεμότητες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί μπαίνουν σε ένα δείγμα, αξιολογούνται βέβαια, και βγαίνει ο εντοπισμός και η έλεγχη. Και πάντα όταν λύγει μια χρονιά, λύγει και παραγράφεται κάποια χρονιά. Άρα λοιπόν έχουμε στην πραγματικότητα επίσπευση των ελέγχων.
0: Ωραία. Και αν η τεχνητή νοημοσύνη, λέμε τώρα, κάνει λάθος, ή αν εγώ έχω αντίρρηση σε ένα σημείωμα που θα μου στείλουν, μπορώ να κάνω ένσταση? Τι κάνω?
1: Βεβαίως προσφυγή, αλλά προσέχουμε πολύ. Από την κοινοποίηση του ελέγχου έχουμε το μήνα, τους δύο μήνες, το μετά έχουμε την, αν δεν απαντήσει στην ενδικοφανή προσφυγή, αποκτούμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε στα δικαστήρια. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε το χρόνο στα διοικητικά, δεν πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να περνάει, γιατί υπάρχει επιγραφή στο ηλιακό ρολόι, η αγάπη λέει κάνει το χρόνο να περνάει, ο χρόνος κάνει την αγάπη να περνάει, αλλά αυτό δεν ισχύει για την ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ όταν κοινοποιήσει κάτι έχει αποκλειστικό χρόνο που μπορείς να προσφύγεις. Mm-hmm. Και προσφεύγεις με δομημένο τρόπο, όχι πρόχειρα, γι' αυτό να προσέχουν, δηλαδή με τους λογιστές, με τους δικηγόρους, με ανθρώπους έγκριτους, να κάνουν τις προσφυγές σου, τόσο ώστε ή με ειδικούς συμβούλους σε σύνθετες περιπτώσεις, που να μπορούν να τεκμηριώσουν την αντίρρησή τους και να κερδίσουν, όπως λέμε, γιατί αλλιώς η ΑΔΕ έχει πολλά όπλα και θέτει την επιχείρηση εκτός ανταγωνισμού, δηλαδή στις καλένδες που λέγαμε παλιά.
0: Ναι. Και πάλι θα σας κάνω την ίδια ερώτηση όπως κάθε φορά που κουβεντιάζομαι στον αέρα, κύριε Βασιλάκη. Κανένα νέο για τα αναδρομικά των συνταξιούχων?
1: Λοιπόν, θα υπάρξει κάποια έτσι αναδρομικά επανυπολογισμός συντάξεις, δηλαδή αυτό που λέμε, αλλά αυτό που λέμε η καταβολή είναι μια διοικητική απόφαση. Λέει, ο αρχικός υπολογισμός, λέει, σε διαφορετικές ομάδες ασφαλισμένων δεν έχει υπολογιστεί. Αλλά θα υπάρξει με βάση τα έτη ασφάλισης και το χρόνο συνταξιοδότησης άλλος υπολογισμός. Μιλάμε τώρα για ταμεία του ΤΑΠΟΤΕ, μιλάμε για 11.000 περιπτώσεις του πρώην ΝΙΚΑ, μιλάμε για το δημόσιο για 9.000. Είναι οι επανυπολογισμοί με βάση το νέο νόμο για αυτούς που έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, για νέους συνταξιούχους μετά το 16 που δεν έχουν εφαρμοστεί οι αρχές, οι αυξημένοι συντελεστές συνταξιοδότησης, για τέτοιες κατηγορίες θα υπάρξουν, όπως λέμε, και εδώ, μιας και είπαμε αυτό, υπάρχουν και μερικά θολά σημεία για την σχήρες, δηλαδή τη συντάξη χειρίας, για να το πούμε, γιατί αφορά πολύ κόσμο. Ναι μεν καταργήθηκε όλο αυτό, αλλά το ελεκτικό συνέδριο άνοιξε το δρόμο να διεκδικήσουν αναδρομικά. Το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα να δούμε στην εφαρμογή του πώς θα γίνει με τη συντάξη χειρίας όλη αυτή η εφαρμογή, γιατί πολλές φορές υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά να δούμε και στο πραγματικό επίπεδο τι θα γίνει.
0: Ναι, και κύριε Βασιλάκη, για το επίδομα ανεργίας που λένε ότι θα αλλάζουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε για το επίδομα ανεργίας διαφοροποίησης. Δηλαδή δεν είναι όπως πριν που ήταν μία καταβολή, ας πούμε, οριζόντια και τέτοια πράγματα. Στην αρχή δηλαδή πληρώνεται αρκετά χρήματα ούτως ώστε να είναι ο εργαζόμενος πιλωτικά που μένει άνεργος να έχει αμέσως το εισόδημα το οποίο έχει χάσει. Δηλαδή να μπορεί να έχει υποκατάσταση εισοδήματος με βάση το επίδομα ανεργίας, και μετά σταδιακά πέφτει, γιατί είναι κίνητρο για να μπορέσει να ασχοληθεί, να πιάσει εργασία και όχι να εξαντλήσει το δικαίωμά του της λήψης, ας πούμε, επιδόματος ανεργίας για 12 μήνες και να έχει υποκρυπτόμενη εργασία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οθείται ο πρώην εργαζόμενος και άνεργος να βρει εργασία.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι απαραίτητο να καταρτήσει εργασιακό πλάνο, να καταρτήσει με τους συμβούλους, όπως λέμε, της ΔΥΠΑ, ούτως ώστε να προβάλλεται κανονικά με βάση το προσοντολόγιο και να πραγματικά, αν του γίνουν τρεις προτάσεις και δεν δεχτεί, χάνει το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή και αυτό είναι ένα αντικίνητρο στην ραστόνη, όπως τα λέγαμε, γιατί υπάρχουν πολλά επαγγελματά που πράγματι αντιμετωπίζουν, οι ηλικίες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αλλά ενώ δεν θα έλεγα ότι οι αμοιβές είναι το ισχυρό σημείο της ελληνικής οικονομίας, το ξέρουμε δηλαδή ότι οι αμοιβές δεν είναι, γιατί μπορεί να παίρνεις και σχετικά καλά χρήματα, αλλά ο τρόπος, ας πούμε παράδειγμα, κάποιος που εργάζεται σε αεροδρόμιο έχει ένα κόστος μεγάλο, δηλαδή γνωρίζω, ας πούμε, λόγω, ή σε κάποια άλλη δουλειά. δηλαδή και στο ντύσιμο και σε άλλα πράγματα. Οπότε είναι εκ των ουκάνευ.
0: Ναι. Κύριε Βασιλιά,
1: Ελλάδα δεν έχουμε υψηλές ή μεσαίες αμοιβές με βάση το επίπεδο ζωής και με βάση το προσδόκιμο που θα θέλαμε να αποκτήσουμε. Δηλαδή να αποκτήσουμε κατοικία ή συνθήκες κατοικίας τέτοιες που να σου επιτρέπουν την ανέλυξή σου, τη δημιουργία οικογένειας και όλα αυτά.
0: Ναι. Μία ερώτηση έχω εδώ από ένα Κροατή, κύριε Βασιλάκη. Τι αλλάζει, λέει, στις κληρονομιές?
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δύο πράγματα βασικά αλλάζουν. Το ένα είναι, να πούμε για τις μπλεγμένες υποθέσεις, γιατί η Κρήτη είναι μια από τις περιοχές που έχει τις πιο μπλεγμένες υποθέσεις, ας το πούμε, μιας και μιλάμε σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα διαλόγου και οτιδήποτε.
0: Τα λογοτιμή στα παλιά.
1: Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει δηλαδή τελικά η νόμιμη μοίρα.
0: Ναι.
1: Η νόμιμη μοίρα γινόταν και αντικείμενο, ας πούμε, πολλών έτσι, παρεξηγήσεων μέχρι σημείου, καταλαβαίνετε τώρα, να μην λέμε, μας ακούνε κι άλλοι. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να αποζημιώνεται για την νόμιμη μοίρα αυτός που διεκδικείται και δικαιούται την νόμιμη μοίρα όχι με ακίνητο αλλά με χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλη διαφοροποίηση αυτή, γιατί λύνει ένα μέρος άδικα-άδικα.
0: Ναι.
1: Λύνει ένα μέρος όλων αυτών των θεμάτων που δημιουργούνται.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι, μπορεί να καταρτιστεί κληρονομική σύμβαση μεταξύ των κληρονόμων και του κληρονομούμενου, και κάποιος δηλαδή που είναι κληρονόμος,
0: ναι,
1: να τεθεί εκτός κληρονομιάς με την έννοια της αποζημίωσης.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα σας λέω, με χρήματα.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι για τις επιχειρήσεις, γιατί να συνεχίζεται η επιχείρηση. Δηλαδή παράδειγμα, ένα παιδί έχει την επιχείρηση με τον πατέρα, με τη μητέρα, και κάποιο άλλο παιδί, ναι με δικαιούται τα ίδια, αλλά αυτά τα ίδια που δικαιούται θα τα πάρει σε χρήμα, αντί να συμμετέχει στην επιχείρηση και να γίνεται μπλοκάρισμα της λειτουργίας της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστό αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Το τρίτο είναι ότι κατ' ουσίαν υπάρχει με τις διαθήκες κάποια άλλη διασφάλιση, δηλαδή η διαθήκη δεν είναι όπως πριν, έχει διασφαλίσεις. Δηλαδή ψάχνανε και βρίσκανε κάποια στιγμή τη διαθήκη κάποιοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τη δημοσιεύανε και μετά δημοσιευόταν άλλοι και τέτοια πράγματα. Θα υπάρχει μια άλλη διασφάλιση στο θέμα των διαθήκων, αλλά η πιο σημαντική αλλαγή είναι ότι γενικά καθιερώνεται πιο ευέλικτο σχήμα για την κληρονομιά που δεν μπλοκάρει διαδικασίες. Δηλαδή προκρίνεται, παράδειγμα, η οικογένεια έναντι κάποιου τρίτου ο οποίος μπορεί με βάση μια διαθήκη να έχει αποκτήσει δικαιώματα.
0: Mm-hmm.
1: Σύντροφος, σύζυγος, και εξομοιώνονται δηλαδή η συμβίωση με κάποια δικαιώματα, αλλά προκρίνεται πάντα υπέρ της οικογένειας, δηλαδή ο θεσμός, και όχι έναντι ενός τρίτου που μπορεί να είναι ένας λειτουργός της υγείας, ας το πούμε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί εκεί σε αυτές τις καταστάσεις απαιτούνται και κάποιες άλλες διασφαλίσεις για να μπορέσει, δηλαδή, να πει ο άλλος ότι πήρα αυτό και το πήρα με πλήρη διάβια. Όλα αυτά θα τα δούμε με εφαρμοστικές εγκυκλίους πώς θα εφαρμοστούν.
0: Φτάσαμε στο τέλος βέβαια της κουβέντας μας. Εγώ θα πω ευχαριστώ. Το ευχαριστώ βέβαια δεν είναι μόνο δικό μου. Ο ακροατής μου γράφει τώρα: ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασιλάκη. Να τον ενημερώσω βέβαια, γιατί ρωτά στην Αθήνα. Δυστυχώς είναι ο κύριος Βασιλάκης. Δεν είναι στην Κρήτη.
1: Να πω κι εγώ ένα όνομα: Ορέστης Σεημένης, που τιμά την Κρήτη και τιμά το θέμα των ακινήτων, δηλαδή πραγματικά, ας το πούμε, είναι ο ειδικός σε θέματα ακινήτων. Όποιος θέλει λοιπόν συμμαθητής του Κακαουνάκη,
0: ναι,
1: του Νίκου μας,
0: ναι,
1: του τεράστιου, ας το πούμε,
0: ναι,
1: δηλαδή μας λείπει αυτή την περίοδο, γιατί το χιούμορ και το βλέμμα, ας πούμε, του Νίκου μας λείπει. Να θυμηθώ δηλαδή και εγώ ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, που όποιος διαβάζει, δηλαδή, και χτυπήσει και Ορέστη Σεημένης και απευθύνει μία ερώτηση στον Ορέστη,
0: έχει την απάντηση.
1: Θα βρει απάντηση για οποιοδήποτε ζήτημα, είτε αφορά ακίνητα, είτε αφορά Έλληνες του εξωτερικού, είτε αφορά επενδύσεις, και μάλιστα αρθρογραφεί και σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα. Ας αναζητήσουν που αρθρογραφεί, δεν μπορούμε να πούμε δημοσιογραφική δεοντολογία, και ας αναζητήσουν τα άρθρα του, να δουν οι άνθρωποι και ποιος είναι, αλλά κυρίως είναι δάσκαλος, όπως λέμε, για μας τους λογιστές σε αυτά τα θέματα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, κύριε Βασιλάκη.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ. Γεια.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές αποφάσεις για την νέα παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει επιδότηση, κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών ανά λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν εφαρμόζεται κρατική επιδότηση, αλλά έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, η συγκεκριμένη έκπτωση αναμένεται να συνεχιστεί. Ο στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υπογράμμισε πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους τόσο της Εύρων όσο και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό πεδίο, με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χιαραπετρίτης. Καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, ενώ το μεσημέρι θα συζητήσει με πολίτες. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε, χωρίς άδεια και το ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος-ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της σύζυγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλα, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται. Μέσα στο κτίριο της οδού Λυσικράτους και όχι στο κεντρικό δίκτυο παροχής εντοπίζεται από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Έντονες αντιδράσεις από το βίντεο σε νηπιαγωγείο Στάνο Λιώσια, στο οποίο φέρεται να καταγράφεται η διευθύντρια να απευθύνεται με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο σε παιδιά ηλικίες περίπου 4 και 5 ετών. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει γνωστό στο Υπουργείο Παιδείας, ενώ φέρεται να έχει ήδη αποφασιστεί η μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο σχολείο.
0: Ο καιρός.
1: Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Άνεμη βόρει στο Αιγαίο σε 7 Μποφόρ, με 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα,
3: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
8: Σύλλογος Εύζω με τον καρκίνο. 11 χρόνια περπατάμε μαζί για την πρόληψη. Περπατάμε για εσένα, για εμένα, για κάθε ασθενή, την οικογένειά του, το φροντιστή του. Έλα και εσύ μαζί μας την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 11 να περπατήσουμε από τη Λότζια στο Μόλο και πίσω. Γιατί μαζί μπορούμε. Εγγραφές στο www.evzo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Όλη μέρα. Τρίτη σήμερα, όχι τζακαρο τρίτη. Μια ωραία τρίτη είναι. Φυσιολογικές θερμοκρασίες για το φθινόπωρο, για αυτή την εποχή. Δεν θέλω γκρίνιες ότι τελείωσε το καλοκαίρι. Κάτι το καλοκαίρι για τους καλοκαιράκιδες δεν τελειώνει ποτέ. Υπάρχουν και θερμενόμενες πισίνες. Άντε παιδιά να... Εντάξει, δεν είχαμε φέτος καύσωνες ευτυχώς για να γκρινιάζουμε και εμείς χειμωνάκηδες. Αλλά και ο χειμώνας, χωρίς το χειμώνα, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει νεράκι. Δεν υπάρχει χιονάκι. Έτσι. Αφήστε που κάνουν πάρτι τα κουνούπια χωρίς το χειμώνα, γιατί είχαμε, λέει, χθες έκτο κρούσμα με τον ιό του Νιλού. Δεν χρειάζεται πανικός, ηλικιωμένος. Οι ευάλωτες ομάδες είναι πιο ευαίσθητες πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε θύματα στα κρούσματα που έχουμε στο Ηράκλειο, και έτσι να μείνει, στην Κρήτη δηλαδή γενικά, αλλά όχι τα περισσότερα, αν εξαιρέσουμε έναν στο Ρέθυμνο, όλα τα υπόλοιπα είναι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ηρακλείου. Πιστεύουμε ότι θα πάει καλά και ο άνθρωπος, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό, αν δεν κάνω λάθος. Ηλικιωμένος, 83 ετών. Ένα κουνουπάκι. Δεν είναι τα ίδια τα κουνούπια που... Ναι, μεν είναι ξενιστές ή αν θέλετε κομιστές του ιού, αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο ιός έρχεται από την Αφρική μέσω των αποδημητικών πτηνών. Τα τσιμπάν τα κουνουπάκια, μετά τσιμπάν και το ανθρωπάκι, και κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, στο γενικότερο πλαίσιο... στα της Ελλάδας, μια εισαγωγή μικρή, μάχη για την ακρίβεια. Μάχη για την ακρίβεια που έχει να κάνει βεβαίως με τα όσα συμβαίνουν σε αυτόν τον phony war, ψεύτικο πόλεμο μέχρι στιγμής. Στην αρχή υπήρχαν θύματα και αρκετά κιόλας και άμαχοι. Αλλά εδώ και δύο μήνες ευτυχώς εξελίσσεται χωρίς θύματα. Εκατέρωθεν. Γι' αυτό είπα phony war. Αλλά η ουσία παραμένει. Όσο τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, η τιμή του Brent, του αργού πετρελαίου, ανεβοκατεβαίνει, ασανσέρ, μέχρι να δούμε τη μείωση στην Αντλία, όπως λένε οι πρατηριούχοι και οι οικονομικοί συνάδελφοι, οι οικονομικοί συντάκτες. Έρχεται η επόμενη αύξηση. Αν δεν σταθεροποιηθούν λοιπόν τα πράγματα εκεί πέρα, όσα μέτρα και αν λαμβάνουν οι κυβερνήσεις, και ελληνικοί και ευρωπαϊκές, γιατί προσέξτε τώρα, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται, έτσι. Ακόμη περισσότερο και από την αμερικανική οικονομία, την οικονομία των ΗΠΑ, πλήττεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως και η ίδια η οικονομία του Ιράν, το οποίο βιώνει ένα σκληρό αποκλεισμό, ένα σκληρό οικονομικό αποκλεισμό. Και αυτό είναι και το διαπραγματευτικό ατού, αν θέλετε, των ΗΠΑ στις όποιες συνομιλίες επιχειρούν να διεξάγουν με την Ιρανική κυβέρνηση. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Στο Ηράκλειο τώρα, στην Κρήτη γενικά δηλαδή, σήμερα απολογείται ο 40χρονος επαγγελματίας, να μην πω τι. Δεν είναι μόνο το ότι παρακολουθούσε τις κοπέλες και τις τρομοκρατούσε, απολογείται συντακτική ανακρίτρια, αλλά λένε οι αστυνομικοί της ασφάλειας ότι ακόμη, λέει, προσπαθούν να σβήσουν από τη μνήμη τους τις εικόνες της φρίκης από το απίστευτο σε όγκο υλικό παιδικής πορνογραφίας που είχε στην κατοχή του. Και μια άλλη πληροφορία επίσης από το αστυνομικό δελτίο: 400 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας από την αρχή του χρόνου μόνο στο Ηράκλειο. 400. Έτσι. Σε 9 μήνες, δεν έχουμε συμπληρώσει το 10ο, δεν μπήκαμε καν ακόμη στο 10ο. Μέσα σε 9 μήνες, 400 περιστατικά, διαφορετικής σοβαρότητος βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, είναι 400 καταγεγραμμένα, δίχως εκείνα που δεν έχουν καταγγελθεί. Και όταν λέω διαφορετική σοβαρότητα, προσέξτε, και ένα χαστούκι, ενδοοικογενειακή βία είναι. Δεν έχει σχέση βέβαια μια επίθεση που θα στείλει το θύμα τραυματισμένο στο νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερα. Αλλά και αυτό το χαστούκι, αν δεν καταγγελθεί εγκαίρως, δεν ξέρουμε πώς
θα εξελιχθεί. Αυτά, ακούτε την ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5, 105,6 με κλειστά FM, 102,4 για το Λασίθι και βέβαια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του έχω ο κύριος Δημήτρης Στρατήγης, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαδάκης, στη γραμματική υποστήριξη η κυρία Ελένη Ξυλούρη. Πάμε ένα τραγουδάκι για να πάμε μετά να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα. Δεν προλάβαμε και χθες. Φυσικά οι ειδήσεις αλλάζουν κάθε μέρα, έτσι είναι. Για να πάμε μετά στη θεματολογία της εκπομπής μας, να δούμε και τι γίνεται με αυτή την περίφημη επιδότηση για αυτό το πονηρό και επικίνδυνο ψάρι, το λαγοκέφαλο, το λιχούδι που τρώει τα πάντα. Να δούμε αν εφαρμόζεται, γιατί έχει φύγει από το Υπουργείο πια η ευθύνη μετά την κυβερνητική απόφαση. Έχει μετακυλιστεί βεβαίως, έτσι έπρεπε να γίνει στις περιφέρειες. Και θα δούμε και με τον πρόεδρο Αλίων τι γίνεται, αν εφαρμόζεται το πρόγραμμα, δηλαδή αν επιδοτούνται, αν ακυλώ και λοιπά. Και να δούμε βέβαια μετά και με τον κύριο Λέκα τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπω όλη τη βδομάδα βροχούλα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι.

πάμε, για πάμε τώρα φίλες και φίλοι να κάνουμε έτσι μια βόλτα στις εφημερίδες μας εδώ τις τοπικές της Κρήτης, της νήσου Κρήτης. Κρήτη δεν είναι νησί, είναι θεριό που κοίταται στη θάλασσα, το πάμε έτσι. Ορισμένοι τον μπερδεύουν, νησί λέει Κρήτη, καλά τώρα. Λοιπόν, εφημερίδες Πατρίς του Ηρακλείου. Εργολάβος για το lifting στους Σκουλούδι. Ενώ οι κάτοικοι των αθανάτων δίνουν τη μάχη να αποτρέψουν δημιουργία δομής μεταναστών, το Υπουργείο Μετανάστευσης έβγαλε πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΠΑ για πορτοπαράθυρα και άλλες εργασίες ύψους 75.000 ευρώ. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Βεβαίως, εντάξει, μια χαρά κάνουν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ, αλλά δεν καταλαβαίνω έτσι την λεπτή ηρωνία του τίτλου. Ενώ λέει οι κάτοικοι δίνουν μάχη. Μα προσέξτε, επειδή η... σχόλιο είναι αυτό δικό μου, δεν τα γράφει η εφημερίδα αυτά. Επειδή οι ροές δεν σταματούν. Κάθε μέρα έχουμε 100-200. Έτσι, ή ανατολικά ή δυτικά. Στα δυτικά ήδη λειτουργεί η δομή εκεί στην Αγιά. Είναι ένας αξιοπρεπής τόπος, σημείο, χώρος για να στεγαστούν οι άνθρωποι 2-3-4 μέρες μέχρι να φύγουν Αθήνα. Ανατολικά δεν έχουμε τίποτα. Και μάλιστα φέτος έχουμε περισσότερες αφήξεις στα ανατολικά. Το Υπουργείο πόσες φορές δεν ζήτησε αντιπροτάσεις μετά την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, του πρώην εργοστασίου Σκουλού δηλαδή. Πόσες φορές δεν ζήτησε αντιπροτάσεις και δεν κατατέθηκε καμία από κανένα δήμο, από καμία αυτοδιοίκηση, από καμία περιφέρεια. Δηλαδή τι κάνουμε, να τους έχουμε όπως προχθές στην Ιεράπετρα, χήμα, στην Προκυμαία. Αυτές οι εικόνες που βλέπαμε και πέρσι στην προβλήτα στο λιμενοβραχίωνα στο Ρέθυμνο, όταν είχε έρθει μεγάλη καραβιά με τους 300-400 πώς ήταν. Κάπου πρέπει να υπάρξει ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Δεν μπορεί να είμαστε δύο μέτρα, δύο σταθμά, δηλαδή από τη μια να κάνουμε τους ανθρωπιστές και από την άλλη να μην θέλουμε. Είναι άλλο ζήτημα, φίλες και φίλοι, το τι γίνεται με το μεταναστευτικό. Κάποιοι προβληματισμοί που εκφράζουν διάφοροι με την ενδεχόμενη αλλίωση του

πληθυσμού. Λέει ότι ο κόσμος έχει γίνει ένα... Έτσι, όλοι το ίδιο έχουμε γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι άλλα ζητήματα τα οποία επιλύονται. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Για όλα υπάρχουν λύσεις, γιατί κάθε χώρα μπορεί να απορροφήσει και να ενσωματώσει όντως ένα ποσοστό μεταναστών, ένα ποσοστό, έτσι. Όμως οι άνθρωποι που έρχονται εδώ μέχρι να διαμοιραστούν, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι προορισμός η Ελλάδα. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να έρθουν να μείνουν εδώ, να ζήσουν εδώ. Θέλουν να πάνε στις πιο αναπτυγμένες χώρες. Πιστεύουν ότι θα βρουν πιο σοβαρές δουλειές, πιο καλές εργασίες, πιο καλοπληρωμένες. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να τους αφήσεις αυτούς άστεγους. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Τη μαστίγωσε με καλώδιο, αλλά οι δομές έχουν φουλάρει. Σοκάρει η ιστορία της μητέρας από τη Συρία που κακοποιήθηκε από τον σύντροφό της στο Ηράκλειο και χρειάστηκε να φιλοξενηθεί σε ξενοδοχείο γιατί οι ξενώνες ήταν γεμάτοι από θύματα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, φίλες και φίλοι, ως είδηση. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου από την αρχή του χρόνου, μέσα σε 9 μήνες δηλαδή, έχουμε 400 καταγγελίες ενώ που έχουν φτάσει δικαιοσύνη, έτσι, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και δεν είναι βέβαια οι πρωταγωνιστές όλοι. Αλλοδαπή. Μια χαρά, θα πηγαίνουν και οι δικοί μας. Και οι δικές μας. Γιατί έχουμε και αντίστροφες. Έτσι, δεν έχουμε μόνο γυναίκες θύματα. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Μπορεί να είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Γιατί η άλλη ψυχολογία του άντρα, ακόμη και αν φάει ξύλο από τη σύντροφό του, δεν θα πάει στην αστυνομία να το καταγγείλει. Γιατί αυτό συμβαίνει άπαξ. Αλλά δυστυχώς, αυτό δείχνει η ιστορία. Τα θύματα, σχολεία δικά μου αυτά, ξαναλέω, τα θύματα. Αυτοί έχουμε δηλαδή τραγικές καταλήξεις, είναι γυναίκες, δεν είναι άντρες. Πάμε παρακάτω. 6 ασθενείς εντός Κρήτης με τον ιό του Δυτικού Νείλου, αυτό που το πάμε νωρίτερα. Αποκολλήθηκαν και άλλοι σοβάδες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ναι, το παλαιό κτίριο χρειάζεται συντήρηση. Εντάξει, δεν ήταν κάποιο δραματικό περιστατικό, αλλά δεν είναι δυνατόν στα δημόσια νοσοκομεία να φεύγουν σοβάδες εξαιτίας της υγρασίας, βέβαια. Τόσο εύκολα. Και πάμε στη Νέα Κρήτη, την άλλη ηρακλειώτικη εφημερίδα. Πάνω από 300 ετοιμόρροπες οικίες στο Ηράκλειο, με αφορμή ένα μπαλκόνι που έπεσε πάλι προχθές. Έτσι, μεγάλη προσοχή στα παλαιά κτίρια. Μην βαδίζετε δίπλα τους. Αυτά που είναι ασυντήρητα, εγκαταλειμμένα κλπ. Μην βαδίζετε κοντά τους, ειδικά τις βροχερές μέρες ή τις μέρες που φυσάει άνεμος. Γιατί και ενεθρία έχουμε πτώσεις μπαλκονιών. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα στο Ηράκλειο. Το κουβαλάει από τότε που θυμάμαι δημοσιογραφικά τον εαυτό μου. Το κουβαλάει το Ηράκλειο. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι εύκολα. Πολλά τα ζητήματα. Είναι πολύ κληρονόμοι. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αν θα το πουλήσουν, αν θα το κατεδαφίσουν. Χρειάζονται και έξοδα για την κατεδάφιση. Δεν είναι έτσι. Απλά κάποιοι κάπως σε κάποια εμπλέκεται και η αρχαιολογική υπηρεσία. Αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Είναι κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα. Λοιπόν, κύμα καταλήψεων από τους μαθητές της περιοχής, στο Αρκαλοχώρι, προφανώς με 5 χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό του Αρκαλοχωρίου, υπάρχουν σχολεία στο Αρκαλοχώρι, όπου οι μαθητές ακόμη κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Ελλαδάρα ομαδάρα, αναφέρεται βέβαια η εφημερίδα στο ιστορικό διπλό με τη Γερμανία. Και πάμε πιο πέρα, πάμε προς τα δυτικά, πάμε στα Χανιώτικα Νέα, στα Χανιά, πολεοδομικές άδειες στον Πάγο, αδυναμία εξέταση των αιτήσεων αναμονή απαντήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μεγάλο ζήτημα και αυτό για την ανάπτυξη περιοχής. Ποδόσφαιρο γυναικών, άλλο πρωτοσέλιδο χτύπημα και καλά κάνει η εφημερίδα. Ονειρικό ξεκίνημα για τον Ποσειδώνα. Μπράβο, το γυναικείο ποδόσφαιρο το οποίο έχει μπει για τα καλά, έτσι, στη ζωή των φιλάθλων και έχει αποκτήσει και το δικό του κοινό και είναι και θεαματικότατο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και καλά κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και για να μπορεί να διοδοτηθεί μία ΠΑΕ, ένα ποδοσφαιρικό σωματείο, επαγγελματικό εννοείται, πρέπει να έχει στις τάξεις του να έχει εντάξει και γυναικεία ομάδα, γυναικείο ποδοσφαιρό, σε όλες τις κατηγορίες. Και στα ατσικό που λέμε και στην κορυφαία κατηγορία. Στο Μουσείο Τυπογραφίας, ταξίδι από το τυπογραφικό μελάνι έως τα αστέρια. Ωραίος τίτλος. Για αυτό το ιδιαίτερο μουσείο που λειτουργεί στα Χανιά. Και πάμε να δούμε και τον αγώνα της Κρήτης. Όσο μια γκαρσονιέρα νοικιάζεται το μουσείο στη Χάλιδον. Ενδιαφέρον αυτό, δεν το ήξερα αυτό το θέμα πραγματικά, δεν μπορώ να το αναλύσω. Ναι.
Ναι, πληρώνει νίκη το μουσείο. Εντάξει, ευτελές αφού λέω σε μια γκαρσονιέρα, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Χανιά πρώτο θύμα μαθητικών καταλήψεων και άλλα και στο Ηράκλειο έχουμε για διάφορα ζητήματα. Η Ιεράπετρα μαζεύουν υπογραφές ενάντια στο Ισραηλινό σχολείο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θέλουν Ισραηλινούς εκεί. Ναι. Επειδή είναι Ισραηλινό το σχολείο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και στο Ηράκλειο κρούσματα βίας με αναφορές στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Αντικρουόμενα είναι τώρα αυτά. Καλά, η Ιεράπετρα μία, η Ηράκλειο το άλλο. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό ως είδηση. Να δούμε τι είναι αυτά τα κρούσματα βίας που έχουν προέλευση από το συγκεκριμένο χώρο. Η Γκυλφόιλ είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούν, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανατρέψουν την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Πότε το είπε τον αυτό? Μπράβο της και συγχαρητήρια. Μάλιστα. Δεν ξέρω που το βρήκε ο αγώνας της Κρήτης αυτές τις καταπληκτικές ειδήσεις. Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί πρέσβεις άλλο θα είπε, άλλο θα εννοούσε. Είναι λεπτά τα ζητήματα αυτά. Και πάμε και στην Ανατολή, Λασίθη, να ενδυναμωθεί η στήριξη προς ευάλωτους πολίτες. Δήμος Αγίου Νικολάου οφείλει να ενδυναμώσει την παρεμβατική δυνατότητα στήριξης και μέρημνας προς τους αδύναμους πολίτες. Υποκατάληψη χθες σχολεία στον Αγίου Νικόλαο και εκεί το ίδιο Γαϊτανάκι, διάφορα αιτήματα παιδιά. Κινέζικο ενδιαφέρον για την Κρήτη. Είναι εδώ ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα θα πάει και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας. Δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η παρουσία του Κινέζου πρέσβη εδώ ως είδηση. Η είδηση είναι ότι ακολουθείται από ένα επιτελείο επιχειρηματιών, Κινέζων επιχειρηματιών βεβαίως, οι οποίοι θα συνάψουν διάφορες συμφωνίες με Έλληνες συνάδελφους, με κριτικούς συνάδελφους τους. Λοιπόν, αυτά από τις τοπικές εφημερίδες. Πάμε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα μου επιτρέψετε, φίλες και φίλοι, πριν πάμε και. Ταιριάζει λίγο, για θάλασσα μιλάει. Επειδή το έχω σε εκκρεμότητα από χθες, να αφιερώσω στους Γερμανούς φίλους μας μετά αυτή την καταπληκτική εμφάνιση της εθνικής μας και τη νίκη που κατήγαγε μέσα στη γερμανική έδρα, τους είχα τάξει, τους είχα υποσχεθεί ότι θα τους αφιέρωνα ένα τραγούδι που έχει να κάνει με ναυτάκια και πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν μια ωραία γερμανική μπαλάντα, ένα ερωτικό γερμανικό τραγούδι το οποίο αναφέρεται στο ναύτη του Πειραιά.

0: Ναι, ένα γερμανικό χαρούμενο, έτσι, ερωτικό τραγουδάκι είναι για μια κοπέλα που συνάντησε ένα ναύτη στον Πειραιά που την πήγε βόλτα στην Αθήνα. Αυτό αφιερωμένο στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, για πάμε τώρα από θάλασσα σε θάλασσα. Πάμε να δούμε τώρα στα σοβαρά τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους. Αν λειτουργεί επιδότηση. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος των Αλλιών, ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να μου πείτε, αν εφαρμόζεται, αν έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται η επιδότηση για την αλίευση του λαγοκέφαλου. Αν παίρνετε δηλαδή κανένα φράγκο.
1: Κύριε Παπαδάκη, επειδή σε γίνανε κάποια περιστατικά, κάποια κρούσματα το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: πήγε το Υπουργείο να ενεργοποιήσει, να πούμε, το κυνήγι του λαγοκέφαλου,
0: ναι,
1: με 5,33 ανά κιλό.
0: Ναι.
1: Εν συνεχεία δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπήρχαν υποδομές, δεν υπάρχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει ούτε μία υποδομή. Τι εννοούμε λοιπόν υποδομή, για να καταλάβει ο ακροατής σας, οι ακροατές σας,
0: ναι,
1: ψυγειοκαταψύχτες που θα αποθηκεύονται τα λαγοκέφαλα. Mm-hmm. Ένα. Ποιος θα παραλαμβάνει και ποιος θα κάνει τη ζύγηση των λαγοκέφαλων. Mm-hmm. Ποιος θα κόβει τα παραστατικά. Mm-hmm. Το Υπουργείο λοιπόν είπε σε αυτή την περίπτωση, εσείς κύριοι καθίστε να γράφετε, να ζυγίζετε. Και λέω, εμείς θα καθίσουμε να ζυγίζουμε και να γράφουμε και να κόβουμε αυτά τα παραστατικά για να τα παραδίδουμε στο φορτηγό, στο ψυγείο, για να, ναι, τα πηγαίνει στο κλίβανο. Εμείς γνωρίζουμε εμείς από τέτοια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα μας ζητήσανε να όποιος θα καθίσει θα είναι, λέει, και αφιλοκερδός.
0: Μάλιστα.
1: Και αφιλοκερδός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω, δεν υπάρχει ούτε μία υποδομή.
0: Ναι.
1: Έχουν δώσει την αίσθηση του κόσμου ότι ο Αλιέας παίρνει χρήματα για το λαγοκέφαλο 5,33 που σας προανάφερα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι όλα ψέματα, κύριε.
0: Δεν παίρνετε λοιπόν τίποτα. Εκείνο όμως που θέλω να μου πείτε, κύριε, να μου επιβεβαιώσετε, κύριε Ανδρουλάκη, είναι ότι πληροφορούμεθα ότι η ευθύνη για την οργάνωση της δομής που είπατε, η οποία είναι απαραίτητη προφανώς για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, αυτό το σχέδιο, έχει πάει πλέον στις περιφέρειες, γιατί εξ αρχής αυτό ήταν το σχέδιο.
1: Ακούστε,
0: μιλάτε εσείς με την περιφέρεια καθόλου? Γίνεται κάτι από την περιφέρεια? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Ευτυχώς που η περιφέρεια, ο κύριος Περιφερειάρχης, ο Αρναουτάκης,
0: ναι,
1: ο Σταύρος,
0: ναι,
1: είναι στο πλευρό μας. Και προσέξτε με,
0: ναι,
1: δεν έχει δώσει ούτε μία, σας διαβεβαιώνω, ούτε μία εντολή το Υπουργείο, κύριοι, φτιάξτε τις υποδομές, προχωρήστε, κάντε,
0: ναι,
1: ράντε. Τίποτα, καμία απολύτως εντολή.
0: Εννοείται η περιφέρεια δεν έχει πάρει τέτοια εντολή.
1: Βεβαίως, η,
0: μάλιστα,
1: περιφέρεια. Ο Αρναουτάκης είναι,
0: ναι,
1: στους εργαζομένους δίπλα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη,
0: ναι,
1: μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου σήμερα, εάν δεν κάνω λάθος, έχει 29 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Μέχρι,
0: σωστά,
1: και σήμερα είναι η τελευταία ημέρα που εμπνέει το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει το Υπουργείο στην περιφέρεια να τους πει και να τους προτείνει προτάσεις. Σήμερα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι από το Υπουργείο προς την περιφέρεια.
1: Υπάρχει να κάνουν κάποιες προτάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Προτάσεις. Οι προτάσεις, κύριε Παπαδάκη, θα γίνουν μέχρι σήμερα που σας είπα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και έπειτα, εύχομαι, που δεν το βλέπω, να ξεκινήσει από του χρόνου το,
0: μάλιστα,
1: καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το βλέπω. Μη μας κοροϊδεύουν, κύριε Παπαδάκη. Μη μας κοροϊδεύουν, μη μας επέμβουν.
0: Εγώ το ξεκαθαρίζουμε, κύριε Ανδρουλάκη, τώρα εδώ, ότι το Υπουργείο έχει ζητήσει με καταληκτική ημερομηνία τη σημερινή από όλες τις περιφέρειες, όχι μόνο την περιφέρεια Κρήτης, από όσες εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, γιατί υπάρχουν και χερσαίες, δηλαδή περιφέρειες που λίγο δύσκολο στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δύο έχουν... είναι οι περιφέρειες, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ναι, η Κρήτη και η Δωδεκάνη, θα πείτε.
1: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
0: Ναι, Κρήτη και Δωδεκάνη.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει λοιπόν μια κίνηση, γιατί προφανέστατα το Υπουργείο δεν μπορεί να επιβάλλει, θα μπορούσε ενδεχομένως, δεν ξέρω όμως ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, γιατί μιλάμε για αυτοδιοικητικές, αυτοδιοικούμενες περιφέρειες. Ζητά λοιπόν από τις περιφέρειες που αναφέρατε, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, προτάσεις για το πώς θα χειριστούν το ζήτημα. Εκτιμούμε ότι αφού είναι καταληκτική ημερομηνία σήμερα, ότι θα πρέπει να είναι έτοιμες προτάσεις και να έχουν κατατεθεί. Ή θα κατατεθούν εντός της ημέρας.
1: Θα κατατεθούν, κύριε, ξέρω ότι οι προτάσεις είναι έτοιμες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά, κύριε Παπαδάκη, θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Θα σας πω το εξής. Από τον Ιούνιο το Υπουργείο σας λέει, μας λέει το Σεπτέμβριο, δώστε
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αφήνει, εν πάση περιπτώσει, για τις προτάσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μήπως δεν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Εκεί καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνεται και στο, από τούδε και στο εξής. Και αν στο επόμενο διάστημα δεν δούμε να γίνεται κάτι, τότε μάλλον δικαιώνεστε. Διαφορετικά θα πρέπει να πούμε ότι προφανέστατα χρειάζεται και κάποιος χρόνος. Γιατί σωστά το είπατε από την αρχή, κύριε Ανδρουλάκη, ότι για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, δηλαδή, της αποζημίωσης, πρέπει να υπάρχουν κάποιες δομές. Και προφανέστατα δεν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να μπαίνετε στη διαδικασία του ζυγίσματος και της καταγραφής του αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Δεν είναι δουλειά σας. Έτσι. Στο τέλος, πρέπει να είναι κάποιος αρμόδιος, κάποιος από. Είτε από τον κρατικό φορέα είτε από την περιφέρεια, που να πιστοποιεί όντως ως τρίτος ότι ο τάδε ψαράς, ο κύριος Ανδρουλάκης, σήμερα αλίευσε 100 κιλά λαγοκέφαλου, 50 κιλά λαγοκέφαλου. Δεν ξέρω. Καταλάβατε. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Αυτό είναι, κύριε Παπαδάκη, όπως ακριβώς το λέτε.
0: Ναι.
1: Όπως ακριβώς το λέτε. Αλλά σας λέω, αυτή τη στιγμή ούτε μία υποδομή δεν υπάρχει, τίποτα απολύτως. Δηλαδή, εγώ αμφιβάλλω.
0: Όχι,
1: και
0: καλά κάνεις και το λέτε, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι οι ψαράδες ήδη παίρνουν αποζημίωση για το λαγοκέφαλο. Δυστυχώς δεν παίρνουν.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Ούτε ένα σέντς.
1: Ένα ευρώ. Ναι. Έχουν ναι. δώσει την αίσθηση του κόσμου ότι παίρνουμε για να κοπάσει αυτά τα περιστατικά που γίνανε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Μας είχαν βγάλει μέχρι τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας είχαν προβάλει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Καλά. Δεν είναι, κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε, δεν είναι το ζήτημα των φερόμενων επιθέσεων σε λουγόμενους κλπ. Γιατί το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ψάρι καταστρέφει την διατροφική αλυσίδα. Είναι ένα ψάρι που είναι ξένο στη Μεσόγειο, δεν είναι κάτι σαν το λεοντόψαρο, το οποίο στο τέλος είναι και αλλιεύσιμο και βρόσιμο. Αυτό είναι ένα ψάρι το οποίο είναι άχρηστο και κάνει ζημιά. Όταν ξεκινάει να τρώει από τα αυγά των ψαριών ή των άλλων θαλάσσιων οργανισμών, καταλαβαίνουμε όλοι τι
1: ζημιά. Τις ζημιές που προξενεί στον αλιέα, στα αλλιευτικά του εργαλεία.
0: Βέβαια. Ναι, ναι, σωστό.
1: Λίγα είναι αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Ένας αλιέας για να πάει, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή να αλιεύσει θέλει τουλάχιστον 180-200.
0: Μα βέβαια, βέβαια. Τώρα είστε στη μέγενη της αύξησης των καυσίμων κι εσείς. Πετρέλαιο κίνησης, κατάλαβα.
1: Μας τρώνε τα ψάρια, τα βρόσινα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από τα δίκτυα που έχουν πιαστεί.
0: Καταστρέφουν τα δίκτυα, τρώνε το κανονικό αλίευμα, τρώνε τα καλά ψάρια, δηλαδή, να το πω έτσι. Είναι μεγάλη ζημιά, τέλος. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Και το κράτος τι κάνει, αδιαφορεί, κύριε Παπαδάκη.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Θα μιλήσουμε και αύριο, θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο της περιφέρειας, για να δούμε τι σχέδιο προέκυψε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ανδρουλάκη, που συζητήσαμε.
1: Η περιφέρεια θα γνωρίζετε πάντως.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια και ο κύριος Αρναουτάκης και ο κύριος Ζεδάκης, ο Σταύρος, θα γνωρίζετε ότι έχουν κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί λύση επί του προβλήματος. Αυτό
0: θα ζητήσουμε για τον κύριο Τζεδάκη, αν όχι αύριο, μεθαύριο, να συζητήσουμε, να μας πει και ο ίδιος και για την πρόταση της περιφέρειας, πώς βλέπει δηλαδή το ζήτημα, έτσι, γιατί ζητήθηκε από το Υπουργείο μία πρόταση, να δούμε τι λέει η Περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Τζεδάκης, ο αρμόδιος δηλαδή, αντιπεριφερειάρχης του πρωτογενούς τομέα. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το στίγμα. Εδώ το δώσατε μια χαρά, το δώσαμε το θέμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, δεν επιδοτούνται. Ακόμη τουλάχιστον είναι το σχέδιο, ας πούμε ότι προχωρεί. Έχει ζητηθεί πρόταση, το ακούσατε τον κύριο Ανδρουλάκη, από τις εκάστοτες περιφέρειες. Δύο όντως είναι πλήττο το περισσότερο. Βεβαίως αφορά και την υπόλοιπη χώρα. Αλλά ο Λαγοκέφαλος δημιουργεί μεγαλύτερο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι φέτος, έτσι, στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Σιγά σιγά όμως βλέπουμε ότι το ψαράκι αυτό αλλιεύεται όλο και βορειότερα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και να πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό μας.

0: Και πάμε τώρα με το δικό μας μετεωρολόγο. Δεν είναι το μετεωρολόγο της ΕΡΤ, ενώ τον κριτικό μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Να δούμε τα του καιρού μας. Γιατί βλέπω πολύ βροχή, κύριε Λέκα. Εμένα μου αρέσει, βέβαια. Δεν ξέρω αν αρέσει σε κάποιους. Στους αγρότες σίγουρα αρέσει αυτή την περίοδο. Ή κάνω λάθος. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Παδάκη. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, πράγματι και οι βροχές που προηγήθηκαν νομίζω ήταν ένα καλό αποτύπωμα για το νησί. Μας δίνει καλές ελπίδες, θα λέγαμε. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, προφανώς δεν κάνει καλό σε όλους. Και η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, τουλάχιστον στον τουρισμό, νομίζω ότι έχει προκαλέσει κάποια μικρό προβλήματα και θα τα δούμε λίγο.
0: Σίγουρα, γιατί τραβάει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε δύο μέρες συννεφιά και βροχουλά. Το βλέπω πηγαίνει σε βάθος χρόνου και σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχουν κλείσει, ας πούμε, μια εβδομάδα διακοπές στην Κρήτη. Και θα έρθω μια βροχερή Κρήτη. Μας περιπτώσει. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε.
1: Προφανώς φθινόπωρο είναι. Οι όποιες αλλαγές του καιρού, όπως είπαμε, είναι κάτι που δεν το προσδιορίζουμε εμείς. Άρα προσαρμοζόμαστε και σε αυτό. Προφανώς υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Οι αμπελοκαλλιεργητές προφανώς αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά εντάξει, είναι και τέλος, θα λέγαμε, και της αμπελοκαλλιέργειας. Οπότε ας ελπίσουμε να υποστούν τα λιγότερα δυνατά. Κατά τα άλλα, βέβαια, σε όλες τις άλλες αγροτικού χαρακτήρα δραστηριότητες, νομίζω ότι αυτό το νερό είναι χρυσάφι, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έπεται? Εκείνο που περιμένουμε πράγματι είναι μια βροχομετρική περίοδος, η οποία έχει ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, για το νησί μας. Και σε άλλες περιοχές του λαδικού χώρου, κυρίως στην ανατολική υπηρετική χώρα, αλλά ως επιτοπλίστων θα λέγαμε ότι επικεντρώνουμε εδώ στο νησί μας την ένταση των καιρικών φαινομένων, μια και η όλη κατάσταση διέπεται και από διάρκεια και από μεγάλες ποσότητες νερού το οποίο μας επιφυλάσσει, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά και επιμένουν, θα λέγαμε, και με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, επιμένουν σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με απόλυτη ακρίβεια, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, αυτό δυστυχώς μόνο την τελευταία στιγμή, με ένα χρόνο ο οποίος μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 4 ώρες, μπορεί να προσδιορίσει το που μπορεί ακριβώς να έχουμε μια ακραία συμπεριφορά των καιρικών φαινομένων. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν διαστήματα τα οποία επιφυλάσσουν και κάποια ένταση των καιρικών φαινομένων, και προφανώς εδώ η πρόληψη είναι εκείνη η οποία μπορεί ουσιαστικά...
0: Βλέπω, κύριε Λεκά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αύριο Τετάρτη βλέπω αρκετή βροχή, έτσι σύμφωνα με τα μοντέλα, και στα Χανιά και στο Ερυ, δηλαδή και ανατολικά και δυτικά. Στο βόρειο μέτωπο κυρίως, δεν ξέρω αν είναι
1: βόρειο,
0: έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς, στο βόρειο. Φυσικά θα έχουμε και στα νότια, γιατί και στην ενδοχώρα να έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις. Καταλαβαίνουμε ότι οι απορροές αυτές οδεύουν προς θάλασσα, άρα μπορεί να επηρεάσουν και νότιες περιοχές από τις όποιες ισχυρές βροχοπτώσεις μπορούν να σημειωθούν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχοντας προηγηθεί ένα διάστημα με βροχές, έρχεται και μια ήπια, θα λέγαμε, συμπεριφορά τουλάχιστον από σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί, όπου οι όποιες βροχοπτώσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα να προκαλέσουν ένα κορεσμό στα εδάφη, και από εκεί και μετά καταλαβαίνουμε ότι η όποια βροχόπτωση και υπομορφή προφανώς έντασης μπορεί να προκαλεί επιφανειακές απορροές. Αυτές οι επιφανειακές απορροές είτε μπορεί να προκαλούν κατολισθήσεις, είτε μπορεί το πλέον συνηθέστερο να παρασύρουν φερτά υλικά, τα οποία οδηγούν γενικά σε, είτε σε όδευση δρόμων, είτε σε ρέματα, και όλο αυτό απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή για την άμεση αντιμετώπιση. Εκείνο που λέμε ως επιτοπλίστων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δούμε και σε προσωπικό επίπεδο, μέτρα αυτοπροστασίας, τη δικιά μας, ας το πω έτσι, ευθύνη απέναντι στα όποια καιρικά, όπου πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι εντάσεις του καιρού δεν είναι κάτι το οποίο ναι. μπορούμε να τα ναι. αντιμετωπίσουμε τόσο εύκολα. Έτσι,
0: θα... Ασφαλώς, κύριε Λουκά, ασφαλώς. Εκείνο που θέλω να μου επιβεβαιώσετε είναι, κοιτώντας πάλι τους μετεωρολογικούς χάρτες, ας το πω, βλέπω και το Σαββατοκύριακο που έρχεται βροχούλα. Ή κάνω λάθος. Ναι. Για την Κρήτη μιλάμε πάντα.
1: Ναι, πρώτη εμείς επιστημονικά κοιτάζουμε το αίτιο.
0: Ναι.
1: Γιατί εσείς βλέπετε το αποτέλεσμα, τα προγνωστικά, τα οποία είναι θα λέγαμε, γραφήματα, τα οποία ουσιαστικά στηρίζονται στο αίτιο το οποίο μπορεί να προκαλέσει αυτή την αλλαγή. Πράγματι, από αύριο κυρίως το αίτιο πρόκλησης, μάλλον τα αίτια πρόκλησης αυτής της επιδείνωσης του καιρού είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Είναι μια ανώτερη ατμοσφαιρική διαταραχή. Θα λέγαμε αρκετά σημαντική για την περίοδο αυτή. Έχουμε το βόρειο ρεύμα, το οποίο ενισχύεται σαν ένας επιπλέον ενισχυτικός παράγοντας. Έχουμε και την ψυχρή μάζα, η οποία εν προκειμένου να πω ότι δείχνει ότι εξορροπεί λίγο την ένταση. Εξορροπεί, αλλά δεν ξέρουμε αν μέσα στην πορεία το μοντέλο διορθώσει προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ βλέπω ότι η παρούσα κατάσταση μάλλον οδεύει προς αυτή την εκδήλωση των φαινομένων, αλλά με φοβίζει κιόλας αν θα δούμε και μία περαιτέρω, έστω και πρόσκαιρη ένταση, κατά περιόδους βέβαια, πρόσκαιρη ένταση των καιρικών φαινομένων που θα είναι είτε από μπόρες είτε προφανώς και από εκδήλωση τοπικών καταιγίδων, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμα όσον αφορά τις ποσότητες του νερού. Αυτό λοιπόν τώρα πράγματι το πρώτο κύμα εξαιτίας των αιτίων είναι για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στη συνέχεια υπάρχει μια ύφεση, ήθιστε να γίνεται αυτό στα συστήματα, αφού έχουν απομυζήσει θα λέγαμε μεγάλο μέρος των ποσοστών υγρασίας και το έχουν μετατρέψει σε βρόχινο νερό. Υπάρχει συνήθως μια ύφεση. Αυτή η ύφεση βέβαια δεν θα είναι με καλοκαιρία, θα είναι ενδεχόμενα με διατήρηση νεφώσεων, με κάποια πιο ήπια φαινόμενα, και εκ νέου δείχνει μια νέα ένταση να έρχεται πάλι από την ίσως Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί, Σάββατο μεσημέρι. Πάντως πράγματι Σάββατο και Κυριακή δείχνει να είναι το δεύτερο κύμα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι
0: Εντάξει,
1: μπορεί να είναι και να γίνεται και λίγο πιο δύσκολα διαχειρίσιμο.
0: Μπαίνουμε στον Οκτώβριο και νομίζω είναι πιο φυσιολογικός αυτός ο καιρός που περιγράφεται από το να έχουμε θερμοκρασία της τάξης των 27 βαθμών.
1: Προφανώς. Είναι φθινόπωρο, καλά το λέτε. Και πάντα το φθινόπωρο, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ακραίες συμπεριφορές του καιρού, δηλαδή με εκδήλωση έτσι έντονων καιρικών φαινομένων, να θυμηθούμε και τον Ντάνιελ και τα λοιπά,
0: σωστά,
1: είναι αυτή τη περίοδου, έτσι.
0: Όπως και σε
1: θαλάσσιο περιβάλλον, ιδιαίτερα για τους ωκεανούς, δημιουργούνται τα συστήματα, τα μεγάλα συστήματα των τροπικών κυκλών. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και εδώ και το θαλάσσιο περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Και η εκδήλωση τέτοιων φαινομένων πολλές φορές είναι στην ώρα της, δηλαδή δεν απέχει μακρά, και έχουμε τουλάχιστον δει από πρώτερες καταστάσεις ότι τέτοιου είδους συνθήκες απαιτούν προσοχή. Απαιτούν προσοχή σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα βέβαια και από την πολιτεία πέραν της ετοιμότητας.
0: Και η πολιτεία, αλλά και εμείς. Και εμείς, έτσι, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε κι άλλο όσον αφορά την πιθανότητα ευνηδιασμού, καιρικού ευνηδιασμού. Έτσι, θα το κρατήσω όμως για μια επόμενη εκπομπή, γιατί σωστά αναφερθήκατε στον Ντάνιελ, που νομίζω τότε ευνηδίασε. Σε ένα βαθμό, τουλάχιστον την πολιτεία.
1: Όχι, το περιμέναμε.
0: Το περιμέναμε, αλλά απλώς
1: δεν δώσαμε τη δέουσα σημασία.
0: Ναι, αυτό, με αυτή τη λογική του είπα. Γιατί δεν είναι δουλειά των μετεωρολόγων. Οι μετεωρολόγοι πρέπει να προειδοποιούν. Τώρα, προφανέστατα, οι αρμόδιοι τότε δεν περίμεναν τον όγκο.
1: Ναι, θεώρησαν ότι θα ήταν λίγο πιο διαχειρίσιμο.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ακριβώς αυτό.
1: Ναι,
0: με αυτή τη λογική. Λοιπόν, κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια τελεία. Φωνάζει και ο Δημήτρης, πήγαμε και 59. Να είστε καλά, αύριο πάλι, λίγο μετά τις 9 μαζί. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αύριο τα πρώτα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το στίγμα θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει αύριο και θα ακολουθήσει η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Το σενάριο που εξετάζεται προβλέπει η κρατική επιδότηση να διαμορφωθεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών το λίτρο, ενώ η συνεισφορά των δηληστηρίων να παραμείνει στα 5 λεπτά. Εφόσον προκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η συνολική παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης θα κυμανθεί από 15 έως 20 λεπτά. Η μέση πανελλαδική τιμή του καυσίμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στόχος, πρόσθεσε, δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, όπως τάζει η αντιπολίτευση. Στόχος είναι να μειώσουμε τις συνέπειες. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα των δημοσιονομικών ισορροπιών, υποστηρίζοντας ότι κάθε μείωση φόρου θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο μέτρο, ώστε να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό. Όποιος πει για άλλες μειώσεις, να πει ποιον φόρο πρέπει να πάρουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Τις προτάσεις του Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την καταπολέμηση των αυξήσεων στα καύσιμα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το ποσό που μπορεί να αντληθεί έως το τέλος του χρόνου είναι άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Προτείναμε, πρόσθεσε, μόνιμο μηχανισμό που θα φορολογεί τα υπερκέρδη. Ο πρόεδρος του Πασόκ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η ακρίβεια, υποστήριξε, φέρνει δυσκολία στους πολίτες και έσοδα στο κράτος. Έχουμε υποχρέωση να διερευνήσουμε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως κατά τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Εύρων και της Exxon Mobil, επιβεβαιώθηκε ότι τα ορόσημα που έχουν τεθεί για τις έρευνες τηρούνται. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Παπασταύρου υπογραμμίζει ότι η προοπτική μιας πρώτης ερευνητικής γεώτρησης τους πρώτους μήνες του 2027 αλλά και η έναρξη σεισμικών ερευνών από το Ιόνιο έως την Κρήτη σηματοδοτούν την επιτάχυνση της προσπάθειας της Ελλάδας να διερευνήσει τον υποθαλάσσιο ενεργειακό της πλούτο. Έτοιμος για άρση κυρώσεων εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον το Ιράν συμφωνήσει σε υποχωρήσει στο πυρηνικό πεδίο με τις έμεσες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη να χαρακτηρίζονται θετικές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιθυμεί διαπραγματεύσεις να εστιάσουν στα στενά του Ορμούς και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ έχει συζητήσει με διαμεσολαβητές μια σειρά προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην Ουάσιγκτον και αναμένει την τελική απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, καθώς, όπως ανέφερε, η περιοχή βρίσκεται σε συνθήκες πολέμου, ενώ το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και μη ασφαλές για την αυσιπλοεία. Στον Ασπρόπυργο σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο γυμνάσιο και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Δημαρχείο της πόλης όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Γιάννη Ηλία. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συζητήσει με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε. Διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς μεθ. Ο πνευμονολόγος ογκολόγος συνταγογραφούσε από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Παραιτήθηκαν οι συνήγοροι του γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την υπεράσπιση της συζύγου του. Σε ανακοίνωσή τους αποδίδουν την απόφαση σε λόγους αμιγώς νομικούς. Παράλληλο, ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων διευρύνεται.
0: καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας υπηρετικά. Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα. Ανεμοιβόροι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Τρίτη. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα σε όλο το νησί. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ από το στούντιο των Χανίων εκπέμπουμε ζωντανά. Ο Βάιος Χειμώνας είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Μιχαηλίδου στη γραμματική υποστήριξη. Ενώ οι καλοί συνάδελφοι από την Ανατολική Κρήτη, ο Παράσος Χαραλαμπάκης, ο Δημήτρης Στρατήγης, εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα με φθινοπορεινή σήμερα. Καθαρά φθινοπορεινή διάθεση και κατάσταση. Ένα ελαφρύ μπουκώμα. Έχουν αρχίσει οι πρώτες ιώσεις και τα πρώτα κρυώματα, δυστυχώς. Κουράγιο σε όσους συμπάσχεται. Και θα περάσει, εννοείται, όπως και όλα. rteco.gr και www.rteco.gr και rteco, η ψηφιακή εφαρμογή στις έξυπνες συσκευές. Μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν πιάνει και σε όσους είναι εκτός επίγειας ατμόσφαιρας. Δεν ξέρω, στο διαστημικό σταθμό Earth Space που λέγαμε παλιά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Εδώ είμαστε όμως και σήμερα, Τρίτη πρωί, 29 γράφει το ημερολόγιο. Κλείνει και ο Σεπτέμβρης και κλείνει. Πολύ πομπόδι, πολύ θηναβευτικά, πολύ φθινοπορεινά. Σήμερα είναι του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Γιορτάζει ο Κυριάκος, κάποια Κυριάκη εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα σήμερα, εορτάζεται, έχει θεσμοθετηθεί. Και τα καιρικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ξεκίνησε στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης η ημέρα με έναν λαμπρό ήλιο, έναν καθαρό ουρανό, αλλά σιγά σιγά, όπως μπορείτε να διακρίνετε ήδη στις δυτικές περιοχές και στη συνέχεια σιγά σιγά θα επεκτείνεται και στα ανατολικά όλο αυτό, θα έχουμε νεφώσεις έντονες, πολύ έντονες, και θα είναι και σύντομα βροχερές αυτές οι νεφώσεις, θα δώσουν νερό. Κυρίως έχουμε ουσιαστικά τη μεταβολή την καιρική και τις έντονες βροχοπτώσεις να εστιάζονται στην Πέμπτη, την 1η του Οκτώβρη. Θα μας υποδεχθεί φθινοπορεινά, ξεκάθαρα, Οκτώβριος. Αλλά και σήμερα και κυρίως και αύριο θα έχουμε αυτές τις έντονες νεφώσεις να πυκνώνουν και να δίνουν αναδιαστήματα και βροχοπτώσεις. Και κάποιες θα είναι ενδεχομένως και έντονες, καθώς υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, όπως αναφέρουν εδώ τα δεδομένα.

Έτσι θα ξεκινήσει αυτή η επόμενη περίοδο ουσιαστικά, με τον Οκτώβριο να έρχεται όλο και πιο κοντά. Προφανώς το έχουμε ανάγκη, προφανώς δεν λέμε τίποτα αρνητικό, βροχές να είναι και όποτε να είναι. Το μόνο που επιθυμούμε είναι να μην έχουν πολύ μεγάλη ραγδαιότητα, δηλαδή να μην έχει, δηλαδή, να μην πέσει πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ απότομα, πολύ γρήγορα, προκαλώντας έτσι πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια το ενδιαφέρον όλων στρέφεται με αυτές τις προαναγγελίες για καταιγίδες και βροχοπτώσεις έντονες. Στρέφεται κυρίως στα σημεία που έχουν προβλήματα διαχρονικά τώρα και δεν έχουν αλλάξει συνθήκες, εκεί που είναι επικίνδυνο να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια στα πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ. Εκεί που ήδη με τις πρώτες βροχές έχουμε δει ότι δημιουργούνται προβλήματα, και κυρίως όχι πάνω στον εθνικό δρόμο, στο δικό δίκτυο, αλλά στα σημεία που είναι είτε δίπλα είτε κάτω, είτε σε δρόμους που τέμνονται από κάτω, από πάνω. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι δύσκολο όλο αυτό. Προφανώς χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία εκεί, να εντοπιστούν γρήγορα τα σημεία αυτά και να έχουν και γρήγορη, να είναι σε γρήγορση και οι αρχές, για να μην έχουμε παρατράγουδα πολλά. Μένει να φανεί βέβαια όλο αυτό. Έτσι ξεκινάει η σημερινή ημέρα, κυρίως εκεί στρεφόμαστε, με τα καιρικά να είναι τα πρώτα που μας απασχολούν, αλλά έχουμε και άλλη επικαιρότητα από διάφορα σημεία της Κρήτης και όχι μόνο. Θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε πολύ σύντομα να τα δούμε και να τα αναλύσουμε όλα.

Λοιπόν, τα της επικαιρότητας σήμερα η αλήθεια είναι ότι εστιάζονται πιο πολύ στα ανατολικά και χθες το ίδιο, δηλαδή προς το Ηράκλειο είναι κυρίως στα νέα. Έχουμε να δούμε αναλυτικά διάφορα σε πολύ λίγο που θα έχουμε και τον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου να μας πει

Βέβαια, με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας τον περασμένο Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, που έκρινε ότι η δόμηση σε εκτός σχεδίου, ας πούμε, γήπεδο απαιτεί εκτός από ελάχιστο ευαδόν και πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή να είναι νομίμως υφιστάμενο το συγκεκριμένο οικόπεδο, και άρα έχει κριθεί ως αντισταγματικός ο νόμος του 2003 που επέτρεπε τις οικοδομήσεις σε ακίνητο 4 στρεμάτων και άνω, ακόμα και χωρίς πρόσβαση σε δρόμο, πρόσωπο δηλαδή σε δρόμο. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Προφανώς θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι γίνεται σε όλη τη χώρα αυτό γνωστό.

Παράλληλα δεν έχει καταργηθεί και εντελώς, όχι νόμιμα, δεν έχει καταργηθεί επί της πράγμας το θέμα της διάταξης του 2003, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα τώρα στην όλη διαχείριση. Έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ ο νέος πολεοδομικός κώδικας, που χωρίς να το αναφέρει ρητά, όμως δεν αναπαράγει την ανοχή αυτά για τα τυφλά οικόπεδα που δεν έχουν πρόσβαση δηλαδή σε δρόμο θεσμοθετημένο. Και άρα τα εκτός σχεδίου γενικότερα αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο ζήτημα. 150 είναι οι οικοδομικές άδειες που είναι σε αναμονή ήδη στα συντάγματα της πολεοδομίας του Δήμου Χανίων. Υπάρχει ζήτημα μεγάλο, υπάρχει μια επικοινωνία που έχουν κάνει και οι μηχανικοί και το ΤΕΕ δηλαδή της Δυτικής Κρήτης, που ουσιαστικά αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική διάταξη για να φτάσουμε στο προσδοκόμενο. Και βέβαια να ολοκληρωθούν και τα γενικά πολεοδομικά και τα τοπικά να εφαρμόζονται όπως πρέπει, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα γι' αυτό. Και όλη αυτή η κατάσταση εν μέσω βέβαια μιας έκρηξης οικοδομικής συνολικά και ειδή στην Δυτική Κρήτη, στα Χανιά, στην πόλη υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην οικοδομική, στα οικοδομικά, στα χτισήματα τα καινούργια οικοδομών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ζήτημα με τα εκτός σχεδίου. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ενέργειες που γίνονται ως προς αυτό. Και βέβαια να δούμε τι σημαίνει και το blackout στην πολεοδομία συνολικά για την λειτουργία της πόλης.

Και βέβαια σε ένα εξίσου μεγάλο ζήτημα και πολύ πολύ σημαντικό συνολικά για τη δημόσια υγεία, καθώς διαβάζω στα Χανιώτικα Νέα ότι χιλιάδες είναι οι ασθενείς. Για την ακρίβεια, περίπου 2.400 είναι τα ονόματα στη λίστα των νοσοκομείων Χανίων που αναμένουν, περιμένουν για να χειρουργηθούν. Αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αυτό το αναφέρει ο πρόεδρος εργαζομένων στο Παγνί και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, που βέβαια αναφέρει ότι χαρακτηριστικό και επακόλουθο είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα με τις μεγάλες αναμονές, οι ελλείψεις γιατρών, οι ελλείψεις νοσηλευτικών και όλο το απαραίτητο μόνιμου προσωπικού. Η καλή κατάρτιση, δηλαδή καλή στελέχωση στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Και βέβαια είναι μια κατάσταση που αποτυπώνεται και στα κλειστά χειρουργικά κρεβάτια, αλλά ακόμα και στα κλειστά κρεβάτια στις ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νησιού. Τεράστια ζητήματα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολλές οι αναμονές. Βλέπω ότι, ας πούμε, για γυναικολογικά χειρουργία, τα άτομα που αναμένουν να χειρουργηθούν είναι 992 στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Είναι συνολικά 2.400 οι αναμονές, αλλά σχεδόν 1.000, σχεδόν οι μισές δηλαδή, αναμονές έχουν να κάνουν με την γυναικολογική κλινική. Και βέβαια άλλα 744 στην ορθοπαιδική και 311 στα χειρουργεία ορειλά. Χιλιάδες είναι οι αναμονές συνολικά σε επίπεδο Κρήτη, σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, στις μονάδες του νησιού. 4.000

128 είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Παγνή, και 1905 ραντεβού σε αναμονή στο Βενιζέλιο Πανάνιο. Τεράστια, τεράστια αριθμή, τεράστια ζητήματα, και βέβαια ομιγέννητο, έτσι, ομιγέννητο.

Και διαβάζω ότι παράλληλα βέβαια με το θέμα αυτό των τεράστιων αναμονών, των πολύ μεγάλων χιλιάδων περιστατικών που περιμένουν να χειρουργηθούν στα νοσοκομεία της Κρήτης, θα είναι θερμή η υποδοχή που θα ετοιμάσουν στον Υπουργό Υγείας οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ, εφόσον βέβαια όπως είχε ανακοινώσει θα κατέβει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να περιοδεύσει σε όλα τα έργα που εγκαινιάζονται σιγά σιγά στην υγεία, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του. Ενώ το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του καταγγέλει τη δραματική υποστελέχωση, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τις 7 κλειστές κλινικές ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ. Τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ κλειστά. Οπότε υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, υπάρχει αυτή η προαναγγελία από το Σύλλογο, από το Σωματείο, και αναμένουμε να δούμε αν όντως θα γίνει πράξη η εξαγγελία και η προαναγγελία καλύτερα για κάθοδο του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, στο νησί, και την αντιμετώπιση βέβαια που θα έχει συνολικά.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την άλλη μεριά της Κρήτης, στα ανατολικά πια, εμείς από το δυτικά. Καλημέρα Γιώργο Παπαδάκη, καλημέρα στην Έρτη Ηρακλείου.
1: Καλημέρα Περικλή, καλημέρα στα Χανιά.
0: Πώς είστε?
1: Σας λέω από την πρωινή εκπομπή, καλημέρα και ας μ' ακούτε.
0: Σ' ακούμε και όμως, ακούμε στο Ερτέκο, ρε παιδί μου, ακούμε τα πάντα για να έχουμε άποψη, τι γίνεται σε όλο το μας. Λοιπόν,
1: τι γίνεται?
0: Κρυώνει ο καιρός, φθινοποράκι μπαίνει κανονικά.
1: Τον κύριο Λέκα πριν λίγο.
0: Α, από Πέμπτη, έτσι, τα ένταση.
1: Ναι. Και από αύριο, θα έχουμε βροχολές.
0: Απλά την Πέμπτη εστιάζεται όλη η ένταση σε εμάς, στην Κρήτη εκδηλώνεται η βροχοπτώση.
1: Στην Κρήτη, και ειδικά στο βόρειο μέτωπο.
0: Έτσι.
1: Σε ολόκληρο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή από Κίσαμο μέχρι Σιτία, μπορώ να πω. Θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, αν είναι βροχούλα, δεν πειράζει. Πάντα βέβαια ο κύριος Λέκας είπε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, γιατί έτσι όπως έχει διαμορφώνεται ο καιρός γενικά στην Ιφίλιο, έχουμε και δυναμικά φαινόμενα τα οποία καμιά φορά ευνηδιάζουν.
0: Και αυτή η λέξη που πλέον έχει γίνει συνώνυμη, δηλαδή όχι, είναι φυσικό επακόλουθο όταν ακούς κακοκαιρία, ραγδαιότητα. Ραγδαιότητα, έκτακτη
1: ναι,
0: κατά τόπους,
1: ναι,
0: οπότε
1: καλά,
0: αυτό...
1: Καλά, δεν μιλήσε για ραγδαιότητα ο κύριος Λέκας.
0: Όχι, θέλω να πω ότι εκεί εστιάζεται όλο το ζήτημα τώρα. Στο πώς επικαιροποιούνται τα προγνωστικά μοντέλα,
1: σωστό,
0: καιρικά, οπότε τη ραγδαιότητα όλοι εστιάζουν, αν μπορούν κάπως να την πετύχουν. Αυτό είναι το ζήτημα πλέον στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα της μετεωρολογίας. Εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, άκου, θα σου πω μερικές ειδήσεις, αλλά θα ξεκινήσω από τη μία. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, βάλεις ένα τραγουδάκι, γιατί πρέπει να διορθώσω κάτι και θα επιστρέψω σε ένα λεπτό.
0: Φυσικά,
1: να
0: κρατάμε.
1: Θα ξεκινήσω λοιπόν από την απολογία του 40χρονου, αυτή η ιστορία φρίκης πραγματικά. Μιλάω για τον άνδρα που παρακολουθούσε επί τετράμινο σχεδόν μια 18χρονη μαθήτρια. Και όπως προκύπτει, παρακολουθούσε τουλάχιστον άλλες δύο κοπέλες, προβαίνοντας σε άσεμνες πράξεις εν μέση οδό. Νύχτα βέβαια έκανε ό,τι έκανε, αλλά δεν είπαμε να το κάνει στη μέση του δρόμου, και ο καθής μπορεί να αντιληφθεί τι βραχνά είχε προκαλέσει και τι φόβο σε αυτά τα νεαρές γυναίκες, γιατί μιλάμε για κοπέλες νεαρής ηλικίας, δηλαδή 17 μέχρι 20 ετών, έτσι. Να βλέπουν έναν άνδρα να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε άσεμνες χειρονομίες. Στη δε κοπέλα, τη 18χρονη, τη μαθήτρια που ήταν και εκείνη που ξεδίπλωσε το κουβάρι και οδήγησε τις αρχές της σύλληψή του, είχε φτάσει μέχρι το μπαλκόνι της, είχε φτάσει μέχρι το παραθυράκι του μπάνιου της, έτσι.
0: Τρομακτικά τώρα, σοκαριστικά.
1: Τα ημερώματα της Παρασκευής, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν μένει εκεί, γιατί στον έλεγχο που έγινε στο σπίτι, στην έρευνα, στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, βρήκαν απίθανο σε όγκο και βιαιότητα πορνογραφικό υλικό η αστυνομική, παιδικής πορνογραφίας, σκληρής παιδικής πορνογραφίας, κάτι που αποτελεί κακούργημα από μόνο του. Η κατοχή και μόνο υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι κακούργημα, έτσι. Σήμερα λοιπόν θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια, σε λίγο θα οδηγηθεί, είχε πάει το Σάββατο, τον είχαν πάει εισαγγελέα, να δούμε τι θα πει, βαρύνεται με σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες. Μια υπόθεση πραγματικά που σόκαρε το Ηράκλειο, γιατί έχουμε κατά καιρούς περιστατικά με τέτοιου τύπου αντισυμβατικά γούστα ορισμένων. Αλλά αυτός εδώ ξέφυγε.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα, αυτό δεν είναι αντισυμβατικό, είναι αρρωστημένο, δεν το συζητάμε.
1: Είναι ενδιαφέρον το ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές την άδεια να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, ώστε να μην επαναληφθεί, και γιατί περιμένει ότι θα υπάρχουν και άλλες καταγγελίες. Δηλαδή θεωρούν οι αστυνομικοί ότι δεν έμεινε μόνο στις τρεις κοπέλες.
0: Και 9 στις 10 αυτό γίνεται, με τη δημοσιοποίηση στοιχείων δηλαδή, πάντα έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Το να βρεθεί και άλλος κόσμος που μπορεί να έχει, να ξέρει κάτι, ή δυστυχώς άλλα παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια...
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις για 2 λεπτά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και επανέρχομαι, ένα
0: τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομα,
1: ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.

0: Επανερχόμαστε, ξέρω γιατί τα κάνεις αυτά. Κάνεις αναμονή κοινού τώρα για να μην.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κερδίζουμε χρόνο. Είναι κόλπα αυτά.
0: Τηλεοπτικά μένα, αλλά και τα ραδιοφωνικά περνάνε τα ίδια. Γίνεται. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν κάνουν πονηριές, νομίζω.
0: Όχι. Αστειεύομαι φυσικά, απλά εντάξει. Όλα καλά. Διευθετήθηκαν τα τεχνικά ζητήματα. Όλα καλά.
1: Προχωράμε.
0: Και έχουμε βέβαια από τη μία. Νομίζω το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την επικαιρότητα στην Κρήτη. Με τον 40χρονο που οδηγείται ενώπιον ανακρίτριας.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχουμε και απ' την άλλη και το πάγιο θέμα συζήτησης. Τίνει να γίνεται ρουτίνα πια, νομίζω, το πώς συζητάτε το θέμα της νέας δομής. Ναι, της νέας δομής στους αθανάτους, Ηρακλείου.
1: Κοίταξε, θέλεις τη δική μου αίσθηση. Εκεί θα γίνει η δομή.
0: Νομίζω ότι είναι κοινή η αίσθηση.
1: Προχωρούν οι εργασίες, ναι. Προχωρούν και με ταχύς ρυθμούς.
0: Αυτό το θέμα είναι όμως τώρα το πώς συζητάτε συνέχως. Δηλαδή, τώρα είχαμε χθες και Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο. Ξανά.
1: Το μοτίβο είναι ίδιο. Το μοτίβο είναι ίδιο, δεν αλλάζει. Δηλαδή, συντάσσονται οι περισσότεροι φορείς και η πλειονότητα. Ο πλειονότητα, θα πω όλοι. Ναι. Στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου συντάσσεται με τους προβληματισμούς των κατοίκων. Ωστόσο, υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, που δεν έχουν που να τους φιλοξενήσουμε προσωρινά, έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο, Περικλείο.
0: Ποιο δεδομένο δεν έχει.
1: Ακριβώς. Στα Χανιά δημιουργήθηκε αυτή η δομή εκεί στην Αγία, τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε.
0: Όχι, δημιουργήθηκε και θέμα, θα σου πω μια που τον έφερες, δημιουργήθηκε και θέμα διότι με την μεγάλη αύξηση στις ροές στο προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκε θέμα από τους λιμενικούς υπαλλήλους, το σωματείο του ουσιαστικά Δυτικής Κρήτης, που σου λέει ότι περιλήφθηκε στην εντύπωση του, στην αντίληψη του, όχι την εντύπωση του, ότι ερχόντουσαν σιγά σιγά περιστατικά και από το Ηράκλειο για να αποσυμφορηθεί κάπως η προσωρινή τελείως και ακατάλληλη δομή. Σωστά, και του Λασιθίου.
1: Πώς έχει μετακυλιστεί η υπόθεση. Πέρσι, το έχουμε ξαναπεί, είχαμε μαζικές αφίξεις Χανιά, δηλαδή Γάβδο Παλαιόχωρα, Ρέθυμνο, και πολύ λιγότερες στην περιοχή του Ηρακλείου. Φέτος τώρα έχει συμβεί το εξής. Έχουμε μεν αφίξεις περισσότερες στα ανατολικά, αλλά το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το τελευταίο 1,5 μήνα, οι αφίξεις οι πολλές έρχονται στην περιοχή της Ιεράπετρας.
0: Ναι.
1: Ακόμη πιο ανατολικά δηλαδή.
0: Εντάξει, καιρός οδηγός είναι αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Προφανώς με τους δυτικούς ανέμους σπρώχνονται τα καλλιδόξα.
1: Απλά που εκεί. Πέρυσι δεν ερχόντουσαν καθόλου δηλαδή στην περιοχή της Ιεράπετρας. Υπήρχε νηνεμία. Νηνεμία με την έννοια των αφήξεων.
0: Θυμάσαι και, και τις περιόδους όμως. Ιούνιο-Ιούλιο ήταν πέρυσι το μεγάλο πικ με χιλιάδες να φτάνουν αθρώα κάθε μέρα. Που βέβαια ο καιρός τότε πιο πολύ ευνοεί στην. Πιο πολύ νοτιά είχε, να το πω έτσι. Οπότε του έσπρωχνε ευθεία από τον Ντομπρούκ. Ενώ τώρα το Σεπτέμβρη και ο
1: Καλά,
0: Οκτώβρη...
1: πάντα παίζει ρόλο ο καιρός.
0: Φυσικά, ο άνεμος εννοείται.
1: Το θέμα είναι ότι προχθές, ας πούμε, στην Ιεράπετρα που έφτασε μια βάρκα με 40-50 άτομα, δεν θυμάμαι, δεν είχαν που να τους φιλοξενήσουν και μείναν οι άνθρωποι σχεδόν 24 ώρες πάλι στην προβλήτα, στο λιμάνι, εκεί, σε ένα χώρο, στο πάρκινγκ. Τους δώσανε κάποιες κουβέρτες, αλλά μείνανε στην ύπαιθρο. Ευτυχώς, δηλαδή, που δεν έβρεχε. Δεν είχαν που να τους βγάλουν. Αυτά, γι' αυτό λέω με αυτή την.
0: Απαράδεκτες εικόνες από όλες τις απόψεις τώρα, όπως και να το δεις. Είναι απαράδεκτα αυτά. Είναι
1: εντάξει, δηλαδή, ξαναλέω, γιατί το είπα και το πριν στο ραδιόφωνο, άλλο πράγμα γενικότερα να σε προβληματίζει το μεταναστευτικό, η άφηξη χιλιάδων που δεν μπορείς να τους απορροφείς στην αγορά εργασίας, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο το να μην έχεις ένα χώρο που μπορούν να βάλουν το κεφάλι. Δηλαδή, πρέπει να τους αφήσεις, επειδή είναι μετανάστες, καλός ή κακός. Παράνομοι.
0: Παράτυπη, ναι,
1: αλλά πρέπει να τους αφήσεις δηλαδή να πεθάνουν από το κρύο, από την πείνα, από τη δίψα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: τώρα να μην χάνουμε
1: προέκρινε, για να πάμε στο ζήτημα της δομής των αθανάτων,
0: ναι.
1: Προκρίθηκε ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος πράγματι χρειάζεται λίγη εργασία για να γίνει δομή. Έτσι. Είναι ένα κτίριο καλό, προφανώς και άλλο προσανατολισμό, ήταν εργοστάσιο τυποποίησης. Χρειάζεται πολύ λιγότερη εργασία από το να πάει να ξεκινήσει κάτι από το μηδέν. Οι εργασίες λοιπόν σε αυτό προχωρούν και προχωρούν με ταχύς ρυθμούς. Οι κάτοικοι είχαν κλείσει προχθές το δρόμο, τον έχουν ανοίξει σήμερα. Υπάρχουν συνεχείς αντιρρήσεις, θα έλεγα έτσι, ανακοινώσεις και από τη μεριά τους κλπ. Αλλά έχουμε και τα δημοτικά συμβούλια που, ξαναλέω, συντάσσονται με τις ανησυχίες των κατοίκων. Στην ουσία όμως, ουδείς απαντά σε αυτό που τους είπε και ο κύριος Πλεύρης την προηγούμενη εβδομάδα. Φέρτε μου μία εναλλακτική.
0: Βέβαια, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα,
1: υπάρχει ούτε η περιφέρεια με μία εναλλακτική πρόταση. Γιατί, ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να στεγάζονται και να στηβάζονται, μάλλον, στο παλαιό ψυγείο.
0: Όχι, δεν το συζητάμε καν. Για όλους τους λόγους τους έχουμε αναλύσει πλέον εκατοντάδες φορές, οπότε δεν χρειάζεται. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω ότι υπήρξε τοποθέτηση εκπροσώπου των κατοίκων και των φορέων εκεί στην περιοχή, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου δύο εναλλακτικές. Μία έκταση κοντά στους Πέρα Γαλήνους και μία. Όχι. Λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο εξετάζεται κάτι τέτοιο.
1: Όταν λέει το Υπουργείο φέρετε με εναλλακτικές, δεν εννοεί στους κατοίκους. Δεν εννοεί από τους κατοίκους. Εννοεί από τους
0: προφανώς. Εγώ λέω ότι το έθεσε υπόψη των κατοίκων από ό,τι βλέπω από το ρεπορτάζ τώρα. Έτσι. Συγγνώμη, οι κάτοικοι υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, του Σώματος.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει εναλλακτική αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι και τις απαντήσεις που δόθηκαν δεν είναι.
1: Από την αρχή. Λέμε, επειδή το παρακολουθώ και εγώ το θέμα, όπως και εσύ. Λέμε τάδε δομή στον τάδε χώρο, ο οποίος βρίσκεται στον τάδε δήμο. Αντιδρά ο δήμος. Πάμε στον άλλον. Τάδε χώρο στον τάδε δήμο. Αντιδρά ο δήμος. Πάμε σε όλους. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, το ίδιο το Υπουργείο να στείλει πραγματογνώμονες και να επιλέξουν ως κατάλληλο το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό είναι. Από τη στιγμή που εξακολουθεί μήνες τώρα, για να μην πω χρόνο ολόκληρο, να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση και συγκροτημένη πρόταση, στην οποία να μην υπάρχουν αντιδράσεις, η δομή θα γίνει εκεί. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Είναι απλό. Είχαν οι τοπικές αρχές, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της, είχε το χρόνο και το περιθώριο, αν όντως μπορούσε να καταλήξει σε μια λύση, σε μια πρόταση δηλαδή, να έχει καταλήξει. Δεν κατέληξε όμως. Γιατί υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις και θα υπάρχουν πάντοτε αντιδράσεις. Όπου και αν πας, σε όποιο απομακρυσμένο σημείο και αν πας, πάλι θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ποικίλες. Για διάφορους λόγους.
0: Είναι ζήτημα πάντως. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Αντί να αξισώνεται η ένταση, από ό,τι φαίνεται καλά κρατεί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό βέβαια. Μάλιστα ζητήθηκε.
1: Παντού και όπου περικλείμου δημιουργήθηκαν κέντρα υποδοχής προσφύγων και μάλιστα όχι προσωρινές δομές. Δηλαδή, όχι προσωρινή φιλοξενία.
0: Ναι.
1: Για κάμπ. Συγκεκριμένα κάμπ. Ναι. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα θυμάσαι, είχαμε και επεισόδια. Χοντρά. Όμως υπάρχουν. Δημιουργήθηκαν. Σήμερα δεν διαμαρτύρεται κανείς. Μην το αναλύσουμε αυτό.
0: Δεν διαμαρτύρεται, εντάξει, γιατί αδειάζουν εκεί. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
1: Ξέρεις κάτι, να το πω για τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Όταν φεύγουν από εδώ μετανάστες, δεν πηγαίνουν όλοι στην υπηρετική χώρα.
0: Πλέον όχι,
1: πηγαίνουν. Κέντρα υποδοχής.
0: Και στην ΚΟ και στη Λίμνο.
1: Στην ΚΟ, στη Λίμνο, στη Μυτιλίνη, με συγχωρείς. Στη Λέσβο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν υπάρχουν πια αντιδράσεις. Γιατί? Ας το σκεφτούμε λίγο. Δεν θέλω εγώ να πω γιατί. Γιατί θα πει κάποιος το λες εκ του πονήρου. Δεν είναι έτσι.
0: Νομίζω, αλήθεια είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι οι αντιδράσεις κιόλας εκεί, αν θυμάμαι καλά, μπορεί, ξέρεις, να ποικίλουν και να είναι αναδιαστήματα άλλου τύπου αντιδράσεις, αλλά νομίζω ότι είχαν να κάνουν, δηλαδή εκεί που είχαμε τις μεγάλες εντάσεις, ήταν και στην πολύ μεγάλη άφηξη από τα τουρκικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Βεβαίως, γιατί είχαν μαζικές.
0: Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Έτσι.
1: Κατοίκους,
0: αυτό είναι το θέμα, όχι η δομή αυτή καθ' αυτή.
1: Είχαμε από τη μία τις γυναίκες οι οποίες φρόντιζαν μωράκια, τα είδαμε αυτά. Έτσι,
0: βέβαια, φωτογραφίες μεγάλων γυναικών ηλικιωμένων.
1: Απ' την άλλη, υπήρχε ο προβληματισμός της κοινωνίας, παιδιά, τι γίνεται, έρχονται να μας καταλάβουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του κάθε ανθρώπου πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί.
0: Δεν μπορείς, αλλά απ' την άλλη είναι και ένα ζήτημα το οποίο. Όσο δεν λύνεται άμεσα, δηλαδή να πούν ότι αυτό είναι και τέλος και το συμβιβαζόμαστε.
1: Ακόμη και να τους φοβάσαι θεωρητικά ότι θα αλλοιώσουν την κοινωνική σου υπόσταση έτσι, ή απειλούν την εθνική σου υπόσταση ή τη θρησκεία σου, δεν ξέρω τι, γιατί περισσότεροι μουσουλμάνοι έρχονται χιλιάδες χριστιανοί από το Σουδάν που διώκονται κιόλας, αναφέρθηκε στο ΟΗΕ, στον ΟΗΕ προχθές, από πολλούς ηγέτες χωρών η κατάσταση στο Σουδάν, που μια τραγωδία που μένει πολύ πίσω, έτσι. Εννοώ από την ειδησιογραφία, μένει στις πίσω σελίδες. Δεν μπορεί να μένεις αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί να αφήνεις ανθρώπους να κινδυνεύουν να πεθάνουν από το κρύο ή από την πείνα ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή να μην έχουν ένα στοιχειώδη υγειονομικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Οφείλουμε να κάνουμε ένα στοιχειώδη υγειονομικό έλεγχο. Έρχονται εδώ παρανόμως. Ναι, από τη στιγμή που το θέμα δεν λύνεται στην πηγή του, στη βάση του, που θα πρέπει να λυθεί. Και αυτή είναι δουλειά του Οργανισμού Ηνωμένων.
0: Και αυτό, και δεν λύνεται και κεντρικά, αυτό θέλω να πω έτσι. Δεν λύνεται κεντρικά. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Και θα αφήσουμε τους ανθρώπους να πεθάνουν, δηλαδή άνθρωποι είναι. Δεν θα θέλαμε να συμβεί σε εμάς.
0: Προφανώς. Προφανώς. Και κοντή μνήμη λίγο δυστυχώς, αν σκεφτείς κανείς τον ελληνισμό των παραλίων της Μικράς Ασίας. Αλλά τέλος πάντων. Να πούμε και κάτι άλλο. Να πούμε και για τις διώξεις των 62, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θυμόμαστε όλοι τα επεισόδια στο αεροδρόμιο πέρσι.
0: Πολύ καλά και στα δύο αεροδρόμια, και Χανίων και Ηρακλείου.
1: Πολύ καλά. Είχε εισπνεύσει λίγο
0: λακρυγόνομιση και εσύ. Και όχι μόνο, τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Στο Ηράκλειο είχαν πιο σοβαρά, είναι αλήθεια. Ήταν και ο χώρος τέτοιος. Έτσι, ήταν δηλαδή κάπως πιο μαζική εισβολή στο...
0: Περισσότερος κόσμος, πιο εύκολη πρόσβαση, αν με ρωτάς.
1: Εννοώ στο χώρο του αεροδρομίου, γιατί την πλήρωσαν, αν θυμόμαστε όλοι τότε, τα κτέλ, το αστικό κτέλ.
0: Φυσικά.
1: Στο αμαξοστάσιο.
0: Όχι, και θυμόμαστε κιόλας ότι μπήκαν μέχρι και στην πίστα του αεροδρομίου, ενώ στα Χανιά δεν είχαμε αντίστοιχο. Εντάξει, ήταν λίγο πιο μαζεμένο το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχουμε τις διώξεις. Όχι τώρα σήμερα, αλλά αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα καλούνται σε απολογία. Έτσι, οι 62 άτομα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι 62, καλούνται σε τακτά, ανατακτά διαστήματα να απολογηθούν. Βεβαίως η στάση τους είναι κοινή, γιατί αλίμονο προέρχονται από συνδικαλιστικές. Τους καλύπτουν, δηλαδή εντός εισαγωγικών λέξη καλύπτουν οι συνδικαλιστικοί τους φορείς. Μεταξύ αυτών καλούνται βέβαια και συνδικαλιστές, έτσι, και ο νυν πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου και ο πρώην πρόεδρος, γιατί μπροστά στην αιχμή του δόρατος ήταν και οι κτηνοτρόφοι, έτσι, κατεξοχήν οι κτηνοτρόφοι. Λένε ότι δεν είχαν σκοπό να δημιουργήσουν επεισόδια και ότι αυτά συνέβησαν, εν πάση περιπτώσει, ήταν της στιγμής. Δεν υπήρχε σχεδιασμός, δηλαδή.
0: Και βέβαια κατηγορούνται για παρακόλληση συγκοινωνιών.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει,
0: και
1: είναι
0: για διατάραξη ειρήνης, νομίζω.
1: Και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
0: Και φθορά, σωστά.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Προφανώς κάποιοι από όλους αυτούς, γιατί μιλάμε για 60-62 άτομα, θα πάνε, θα καθίσουν τους κάμνη. Θα δούμε.
0: Ναι, και υπάρχουν και τα στιγμιότυπα, φαντάζομαι, από τις επιθέσεις συλλογικά. Οπότε εκεί διασταυρώνεται και διαπιστώνεται η εμπλοκή του καθενός. Μένει να δούμε βέβαια και το τι θα επιβάλλει η δικαιοσύνη. Κατόπιν όλων τούτων.
1: Θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε δύο μέρες. Σήμερα δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό. Η αλήθεια είναι να χωριζόμαστε με τραγούδι. Αλλά
1: το έκτακτο, αλλά.
0: Όχι.
1: Ραδιόφωνο είναι.
0: Προφανώς. Και ζωντανά είμαστε. Οπότε. Να ευχηθώ την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Παρομοίως.
0: Καλό φθινόπωρο. Και τα υπόλοιπα τα λέμε από.
1: Καλή συνέχεια, καλά ρεπορτάζ κλπ. Ναι, έχουμε μπει τώρα στη νέα σεζόν.
0: Ναι. Κυνηγάμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, την καλημέρα μας στα Ανατολικά. Καλημέρα από τα Χανιά. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, μου το είπε και ο Βάιος και το θυμόμουν και εγώ ότι. Το τραγούδι κρατάει αρκετά και βέβαια μου υπενθύμισε ότι είναι και 56. Οπότε κάπως έτσι, σιγά σιγά, κάπου εδώ κλείνει και για σήμερα η εκπομπή αυτή. Την καλημέρα μας σε όλη την Κρήτη και βέβαια όπου και αν βρίσκεστε με τις συχνότητες της ΕΡΤ που μας ακούτε, είτε ψηφιακά, είτε αναλογικά, είτε στα μεσαία, οπουδήποτε. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, στα Ριτζιανά, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ριτζιάνη. Αύριο ανανεώνουμε ραντεβού. Λίγο μετά τις 10 εδώ θα είμαστε, ελπίζουμε χωρίς μπούκωμα, χωρίς κρύωμα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
5: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Aiko Creole, το Aiko Aiko, αυτό το τραγούδι με άγνωστο τι ακριβώς λένε οι στίχοι του, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό, τυπικό ενδεχομένως να το πει κανείς της Νέας Ορλεάνης, εδώ στα κρεολικά Aiko Creole από τους Lacou Musique, από την IT και μουσική βέβαια επίσης από την Νέα Ορλεάνη. Για τη δεύτερη ώρα, για το ξεκίνημα μάλλον τη δεύτερη ώρα, εδώ στου 93,6 ακούτε κόσμο. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τι μουσικέ μέχρι τι 12. Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο.
1: Και ακούγαμε προχτές, Λεωνίδα, θυμάσαι το νέο τραγούδι από τον. Έχουν βγάλει δύο συγκλάκια στο νέο του άλμπουμ που θα βγει σε τον Νοέμβριο, η YouTube. Το ακούγαμε, ωραία. Ήταν έτσι κλασικά YouTube και λίγο, αν θες, και λίγο πιο πειραματικά.
0: Τα κάνω και λίγο ισπανόφωνο, έτσι.
1: Ο τίτλος είναι ισπανόφωνο στο άλμπουμ. Αλλά τι γίνεται, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα.
0: Ναι, άκουσα ένα που είναι λίγο ισπανόφωνο. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό.
1: Δύο έχουν βγάλει τώρα συγκλάκια. Λοιπόν, το ένα είναι πιο ροκ με φωνητικά κτλ. Και το άλλο είναι αυτό που λες. Οι YouTube έχουν ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Σε αυτό το δίσκο θα βγει. Το οποίο είναι αφιερωμένο στη Ρωσαλία.
0: Τι είναι αφιερωμένο?
1: Στη Ρωσαλία. Το γράψανε με έμπνευση την Ρωσαλία.
0: Και μάλιστα το αφιερώσανε.
1: Ναι, άκου. Άκου να σου πω το story. Ο Μπόνο λέει: συνήθως εμείς γράφουμε είτε για νεκρούς, είτε για ανθρώπους που είναι στην φυλακή και προσπαθούν να βγουν, και σε αυτά τα μεγάλα ιδεώδη των YouTube, Νέλσον Μαντέλα κτλ. Αυτά τα μεγάλα. Δεν γράφουν για νεαρούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, πολύ πιο νέους από τους ίδιους. Αλλά λέει: μας αρέσει τόσο πολύ η Ρωσαλία, μας έδωσε τόσο πολύ ενέργεια η Ρωσαλία. Και τη γράψαν ένα κομμάτι που λέγεται The Mirror Maker, τη θαυμάζουν μάλιστα ο ίδιος.
0: Και θέλουν να το τραγουδήσει εκείνη, υποθέτω, έτσι, ή όχι?
1: Δεν όχι, όχι, δεν όχι, θέλουν να το τραγουδήσει, αλλά θέλουν να τη βρούνε και να τη το πούνε και τα λοιπά. Και ο Μπόνο ζήτησε, λέει, τη συμβουλή τη Πενέλοπε Κρούς, πώς μπορώ, λέει, να μιλήσω μαζί, να το μάθει αυτό, χωρίς να φαίνομαι για στόκερ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και του είπε η Πενέλοπε Κρούς, πάρτε ένα τηλέφωνο. Ο Μπόνο είσαι, ρε μεγάλε.
0: Θα το σηκώσει, γιατί γράφει Μπόνο στην οθόνη. Άμα και σε καλέσει εσένα τώρα ο Μπόνο στο κινητό σου, θα βγει Μπόνο, θα βγει φωτογραφία του.
1: Θα βγει τον Μπόνο, γιατί τον έχω αποθηκευμένο τον Μπόνο.
0: Α, έτσι. Οπότε, άρα θα τον έχει η Ρωσαλία, υποθέτω.
1: Θα τον έχει, λοιπόν. Η Ρωσαλία, φαντάζομαι, είναι πολύ. Την τιμάει πάρα πολύ ο Μπόνο. Και μάλιστα είπε και κάτι αστείο ο Μπόνο. Είπε, λέει, ότι είναι λίγο ντροπιαστικό που έγινε η Ρωσαλία τόσο δημοφιλής πριν κυκλοφορήσουμε το τραγούδι. Γιατί συνήθως γίνονται γνωστοί όλοι αυτοί που κυκλοφορεί το τραγούδι και μετά το ακούει ο κόσμος και μαθαίνει ποιος είναι ο ήρωας του τραγουδιού.
0: Δεν νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται να μάθει ποια είναι η Ρωσαλία.
1: Κόψε κάτι, ρε Μπόνο. Το ξέρουν, αλλά τόσο πολύ, λέει, τι θαυμάζει το άλμπουμ αυτό, το Lux. Του άρεσε τόσο πολύ, του έδωσε ενέργεια και δικαίως του έδωσε ενέργεια. Και να σου πω κάτι, είναι και ωραίο που ένας καλλιτέχνης σαν τον Μπόνο και ένα γκρουπ 4 τώρα, 60, κοντά 70 χρόνων άνθρωποι, υπερστάρς εδώ και 40 και 50 χρόνια, και σου λένε ότι ναι, ακούμε αυτή τη νεαρή Ισπανίδα και μας δίνει έμπνευση και μπράβο της. Και να ένα κομμάτι από το νέο δίσκο των U2, το Street of Dreams. Το κομμάτι, όχι αυτό αφιερωμένο στο της Ροζαλίας.
0: Το άλμπουμ θα λέγεται Carnaval de Luz, το καρναβάλι του φωτός.

0: Made it bad, το θέλω πολύ. Με τρέλα, λέει ο EJ Jones.
1: Καινούργια φωνή, καινούργιο όνομα, ωραίο, καλό, παλιό funk.
0: Elijah Jones. Έχει γεννηθεί το 2002, θέλω να σου πω, για να καταλάβεις πόσο μεγάλος είσαι.
1: Παραλίγο
0: συνομήλικος. Το λέω για να βλέπεις τα χάλια σου.
1: Συνομήλικος Παναγιώτος Χρονοπούλου.
0: Σχεδόν, ναι. Και λίγο παραπάνω δικός μας, Λεωνίδα μου.
1: Ας
0: μην το κρύψουμε.
1: Λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για φωτιές και. Μιλάμε για τις φωτιές.
1: Γιατί ποιος μιλάει για φωτιές.
0: Μιλάγαμε όλο το καλοκαίρι.
1: Φωτιές τώρα.
0: Μιλάγαμε όλο το καλοκαίρι και μιλάγαμε για τις φωτιές που κρατάνε, όπως αυτή που είχαμε στην Κόνιτσα εδώ στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, η οποία ναι, είχε σβηστεί, υποτίθεται εδώ και.
0: Δεν είναι.
1: Έκλειγε για ένα μήνα φώτο.
0: Τι γίνεται. Αυτές οι μέγα πυρκαγιές σβήνονται, αλλά μένουν πολλές μικρές αιστείες. Χτες λοιπόν, μόλις χτες, σβήστηκε μια τεράστια φωτιά που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι, η μεγαλύτερη που είχε γίνει στη Γαλλία από το 1949 στη νοτιοδυτική Γαλλία και

8 εβδομάδες, πάνω από 3.300 πυροσβέστες και η μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά από εκείνη του 49, τότε που είχε κάψει 500.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια αλλαγή του κλίματος που την Ευρώπη πια τη χτυπάει χειρότερα από κάθε άλλη περιοχή του κόσμου, ειδικά την Νότια Ευρώπη ακόμα περισσότερο. Και δεν το λέω αυτό για να πω τι καλά που τα κάνουμε εδώ, δεν το λέω καθόλου αυτό. Το λέω απλώς για να δείξω ότι συμβαίνει και σε άλλες γειτονιές πιο οργανωμένες από τις δικές μας, αλλά συμβαίνει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να προχωρήσει σε πρόγραμμα υποδομών για σχολεία σε όλη τη χώρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα ενίσχυσης στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Στο τραπέζι επιδότηση ως 20 λεπτό στον ντίζελ. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, τόνισε σε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα δώσουμε, πρόσθεσε, όσα παραπάνω μπορούμε, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν θα στείλουμε ελληνικά πλοία στον Περσικό κόλπο, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Φθινοπωρινός ο καιρός με τοπικές βροχές, έως 24 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος.

0: Strong Woman No Cry, υπέροχη εκδοχή των Fugees από το θρυλικό The Score στα τέλη της δεκαετίας του 90. Για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο στους 93,6. Θυμίζω ότι μας ακούτε από τις τηλεοράσεις και μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, μην το ξεχνάτε αυτό. Και όλες τις εκπομπές on demand μετά τη μετάδοσή τους στον αέρα. Για όσους φίλους και φίλες θέλουν να ακούσουν την συζήτηση που είχαμε χθες εδώ αυτή την ώρα με τον σπουδαίο Christian McBride, μπορούν να μπουν στο on demand στο Erteco να ακούσουν την εκπομπή. Και βεβαίως ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό λέω.
0: Περίμενε. Ένα-ένα.
1: Πες το καλύτερο.
0: Το ένα είναι διαφωνικό. Το ακόμα καλύτερο όμως είναι να το δει κανείς ζωντανά.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Δεύτερη βραδιά λοιπόν για τον Christian McBride και τους Ursus Major. Σήμερα το βράδυ στο Gazarte, στο Main Stage. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους και όλες εκεί.

0: heaven, you know that I
1: love. Τι κομματάρα ήταν αυτό, Shirley Bassey, το λέει εδώ το Vehicle. Το έχουν πει βέβαια πολύ ωραία και Blood, Sweat and Tears και αυτοί το έχουν πει καταπληκτικά.
2: Με μας θέλει κανείς αυτή την εκπομπή, ορίστε.
1: Αν με ακούς, θα
2: σε
1: γίνεις...
2: ακούω και κρατάω και σημειώσεις.
1: σημειώσεις.
2: με την παλιά πένα Mont Blanc που μου είχε χαρίσει.
1: Mont Blanc, το σε δεν προφέρεται. Είναι Mont Blanc.
2: Εμείς οι βλάχοι τώρα Mont Blanc τη λέγαμε.

0: Ωραίο συνδυασμός το γρέζι στη φωνή του Πάολο Νουτίνι και ο Σκα ήχος σε αυτό το 10 out of 10. Και πάμε σε έναν αγαπημένο εδώ του ελληνικού κοινού και του Γιάννη Δημητριάδη προσωπικά.
1: Ναι, και αυτός ο Τζαμιρόκουα είναι μία από τις συναυλίες που θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δει στη ζωή μου. Και
0: δεν τον είχες δει,
1: Δεν τον έχω δει, όχι. Για κάποιους λόγους δεν είχα πάει στο live τότε που είχε έρθει.
0: Λάθος.

0: Cosmic Girl, λοιπόν, από τους Jamiroquai, και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να δώσουμε τα ενία της μουσικής στις μουσικές του Γιώργου Μουχταρίδη.
1: Για δύο ώρες θα είναι εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές φυσικά ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Παναγιώτο Χρονοπούλου ήταν στον ήχο, μείνετε εδώ, μείνετε στους 93,6. Ραντεβού το βράδυ στον Κρίσταν Μακμπράιτ και στον Καζάρτε. Ραντεβού αύριο εδώ σε αυτή τη συχνότητα στις 10 το πρωί. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου. Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε με ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, σύνδεση του Galt McDermott, Let the Sunshine In, εδώ στον κόσμο και του 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν δύο στη φωτεινή πλευρά του δρόμου. Ο Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο μας. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, προτελευταία ημέρα και του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον κόσμο και του 93,6.

Είναι φυσικά δανή, είναι η Scarlett Pleasure, είναι η μεγάλη τους επιτυχία και η μεγάλη ευκαιρία που τους έδωσε ο Mads Mikkelsen με εκείνη τη φοβερή και τρομερή σκηνή στο κλείσιμο της ταινίας, το What a Life δηλαδή, αυτό που μόλις ακούσαμε, και είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που μπήκαν στο σινεμά και άφησαν αποτύπωμα τόσο σαν εικόνα, πυροδοτώντας δηλαδή τη φαντασία και του σκηνοθέτη, αλλά αφήνοντας και ένα αποτύπωμα δικό τους πολύ ισχυρό.

Αυτές τις μέρες ακούμε πάρα πολλά κομμάτια από το καινούριο αναμενόμενο άλμπουμ της Michelle and DJ Ocello. Εδώ ακούσαμε το Don't You Want Me, την περίφημη επιτυχία των Human Leagues στις αρχές της δεκαετίας του 80, μαζί της η Cat Power. Είναι ένα άλμπουμ που υπόσχεται πολύ ωραία covers, πολύ ωραίες διασκευές πάνω σε κομμάτια που αγαπήσαμε με πολύ διαφορετικό ήχο.

Ήταν ένα ντουέτο επίσης αυτό που μόλις ακούσαμε, Chrissie Hynde και Katie Lang, δύο σπουδαίες φωνές από τη Βόρεια Αμερική, από το Άκρον του Οχάιο η μία, από τον Καναδά και το Κάλγκαρι η άλλη, διασκευάζοντας ένα από τα πιο αγαπημένα, πιο κλασικά jazz τραγούδια, soul τραγούδια όλων των εποχών, Me and Mrs. Jones. Και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με Bobby McFerrin και Don't Worry, Be Happy.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB. Προτείνω εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου. Τραγωδία σημειώθηκε στη Θάσο. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Συνελήφθη μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια. Αναζητείται ο σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος 90.

0: μοντέλο και είπε ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μια τέτοια οριζόντια ομοίωση θα τρύπαγε τον προϋπολογισμό. Δεν τον τρυπάει?
1: Πώς τον τρυπάει? Αν έχει 1,2 δις επιπλέον από τον προϋπολογισμό υπερέσοδα, πώς τον τρυπάει? Αντίστοιχο εσείς. Εδώ είναι κερδισμένοι.
2: Εκατοντάδες καλλιτέχνες σε ολόκληρο τον κόσμο, ανάμεσά τους φυσικά ο Herbie Hancock, ο οποίος έπαιζε και πλήκτρα keyboards σε αυτό εδώ το άλμπουμ. Επίσης, μια από τις σπάνιες δηλαδή συμμετοχές που γίνανε. Επίσης, ο Prince, επίσης ο Elton John, είναι ένα άλμπουμ αναφοράς για εκατοντάδες καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Cosmos Classic.

Έλεγα πριν από λίγο για τις διασκευές που ακούμε από τα τραγούδια από το αναμενόμενο άλμπουμ της Michelle and Giocello. Ένα από αυτά είναι και το Don't Look Any Further, αλλά εδώ το ακούσαμε μόλις από την αυθεντική εκτέλεση. Dennis Edwards, ένα από τα πρώην μέλη των Temptations, έγραψε μια τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 80, Don't Look Any Further.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σφραγίζεται η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που δεν είχε άδεια λειτουργίας για ογκολογικό τμήμα μετά την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρέμβαση του εισαγγελέα πριν από λίγη ώρα για την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό που φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί σε αγώνα στην Θάσο. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη Βίκη για τα Τέμπη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς Λουκέτο μπαίνει στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε μετά από καταγγελίες και αυτοψία ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς τη σχετική άδεια. Ερευνάται πως γίνονταν συνταγογραφήσεις και η χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς, ενώ διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Να πάμε εμείς στην Λία Χριστάρα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι επιδόθηκε λίγο μετά τις 11 η απόφαση για την ανάκληση της άδειας και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για να εκενωθεί σιγά σιγά το κτίριο για να σφραγιστεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή στο συγκεκριμένη κλινική υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και μάλιστα έχει και φροντίδα για ηλικιωμένους, θα πρέπει να εκκοινωθεί το κτίριο, να βρεθούν δηλαδή δομές όπου θα μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί για να μπορέσει να σφραγιστεί. Αυτό συνήθως έχουν μια διορία 15 ημερών, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί βέβαια και περισσότερο. Έχει πραγματικά προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αυτή η απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για ανάκληση της συγκεκριμένης κλινικής. Υπάρχουν και οι άνθρωποι από το πρωί που έρχονται εδώ για να δουν τι θα γίνει με τους ανθρώπους τους, που δεν τους ενημέρωσαν καν για το ποιο θα είναι το μέλος της κλινικής, ενώ πια ανοίγουν και τα στόματα όσων ανθρώπων είχαν μέσα τους δικούς τους, είτε τον μπαμπά τους, είτε τη μητέρα τους, και ένιωθαν καθόλου τη διάρκεια της νοσηλείας τους πως κάτι πήγαινε πάρα πολύ στραβά. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές καταγγελίες για άσχημες συμπεριφορές και κυρίως για υποστελέχωση του κέντρου αυτού. Ότι δηλαδή είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Έτσι ξεκίνησαν έτσι κι αλλιώς να εκτελείται για το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Όταν έγινε καταγγελία για την υποστελέχωση στην Επιτροπή των Ιδιωτικών Κλινικών που ελέγχει τις ιδιωτικές κλινικές τέλη 2025 αρχές 2026, όταν διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει υποστελέχωση, κλήθηκε ο κλινικάρχης και έγινε ο έλεγχος, κλήθηκε ο κλινικάρχης για να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα χρειάστηκε να εμφανιστεί τρεις φορές μπροστά στην Επιτροπή. Είχε δεσμευτεί για μείωση των κλινών έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία της κλινικής. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και η Επιτροπή του Ελέγχου των Κλινικών είχε δώσει την εντολή στην Διεύθυνση Υγείας να γίνει ανάκληση της άδειας έτσι κι αλλιώς. Όμως το πρόλαβε όλο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γιατί διαπίστωσε πρόσθετα ότι λειτουργούσε και αυτό το οικολογικό τμήμα χωρίς να υπάρχει η άδεια. Και μάλιστα συνταγογραφούνταν και φάρμακα τα οποία ήταν για χημειοθεραπείες. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Η έρευνα έχει ανοίξει. Υπάρχει και άλλη κλινική που έχει ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στη Θέρμη συγκεκριμένα, όπου και εκεί έχει γίνει ανάκληση της άδειας για λόγω της υποστελέχωσης. Ναι. Μάλιστα, ταυτόχρονα θα γίνει και έλεγχος των ευθυνών των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους εξ αρχής, γιατί δεν εντόπισαν ότι υπάρχει και ένα ογκολογικό τμήμα το οποίο δεν είχε άδεια. Έχουμε δηλαδή και το μέρος, το σκέλος δηλαδή της κλινικής και έχουμε και το σκέλος των ευθυνών όσον αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς,
0: οι οποίοι δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θα έπρεπε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία, και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη, καθώς έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα Κώστα πριν από λίγη ώρα για την κλινική.
2: Ναι, και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος της Αγγελίας Ευρετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίκουσας προκαταρκτικής εξέτασης που αναθέτει την εισαγγελέα πρωτοδικών, προκειμένου να εξεταστούν, να ερευνηθούν όλες οι πτυχές λειτουργίας, κυρίως αυτού του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια στη συγκεκριμένη κλινική, καθώς εκεί επικεντρώνεται και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αρχικά ο εισαγγελέας ζήτησε εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας να προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές τις λεπτομέρειες της έρευνάς του και από εκεί και πέρα να καταθέσουν ως ύποπτοι, να δώσουν εξηγήσεις δηλαδή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής. Πρώτον, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής που έκανε το 2025. Και σε αυτόν τον έλεγχο να κληθούν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν έκαναν καμία αναφορά στην ύπαρξη πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια και χωρίς απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό που αναφέρεται δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Να δώσει, στο πλαίσιο της υποκαταρκτικής επίσης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις να καταθέσει ανομοτίως ύποπτος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή παρότι είχε στα χέρια του εισήγηση της Επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας και είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2000, ενώ είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2006 και ανάκληση βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν προχώρησε τώρα το 26 στην οριστική διακοπή ο προϊστάμενος αυτός και στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξηγήσεις θα κληθούν να δώσουν ο υπεύθυνος λειτουργίας της κλινικής αλλά και ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος ο οποίος είχε υπό τον έλεγχό του σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας αυτό το ογκολογικό τμήμα. Στο πλαίσιο της έρευνας ακόμη θα επισυναθεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής τον ερευνόμενο χρόνο δηλαδή τι ίσχυε τότε για το διάστημα που σπέτει μέχρι 26 λίγο και τι ακριβώς στηρίχθηκε από αυτά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα. Εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα καθώς ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ Θανάσης Ζαμάνης μίλησε στην ΕΡΤ News για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες οι οποίες έρχονται στο φως. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΗ ξεκίνησαν άμεσα από την επόμενη κιόλας ημέρα τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκλήθει οικονομική ζημιά και ποιο μάλιστα είναι το ύψος της. Ας ακούσουμε τον κύριο Ζαβάνη.
3: Μετά το πόρισμα της ΕΑΔ που μας κοινοποιήθηκε, έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής. Όλα θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που κάνουμε εδώ πέρα, γιατί τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η ΕΑΔ. Έχει κάτι διαπιστώσει σύμφωνα με το πόρισμά της και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα εμείς να τις ελέγξουμε ως αποζημιωτικός φορέας ουσιαστικά γιατί ο ΕΟΠΗ αυτό κάνει, αποζημιώνει την κάθε κλινική που συμβάλλεται μαζί. Ενημερωθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα μας εστάλει το συγκεκριμένο πόρισμα και άμεσα την επόμενη κιόλας ημέρα οι υπηρεσίες μας έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Μιλάμε για ακριβά ογκολογικά φάρμακα, αυτό ακριβώς θα διαπιστώσουμε. Αν έχει προκληθεί ζημιά και το ύψος αυτής. Τα χρήματα που διαχειρίζει το ΕΟΠΗ είναι τα χρήματα όλων των ασφαλισμένων και οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Η πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη είπε στην ΕΡΤ για τις παράνομες συνταγογραφήσεις πανάκριβων αντικαρκινικών φαρμάκων ότι από τις σφραγίδες των συνταγογραφήσεων θα εντοπιστούν οι γιατροί, θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, το θέμα είναι γιατί δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αντίστοιχους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην περιφέρεια, προκειμένου αυτές οι κλινικές που παρέχουν επισφαλείς υπηρεσίες να κλείνουν. Αν δεν ήταν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας να το σκαλίσει, πιθανόν δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να δούμε αν η περιφέρεια κόλληση έργησε, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
4: Πριν από 1,5 χρόνο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλαβε μία καταγγελία από πολίτες και από ασθενείς ότι στην εν λόγω κλινική παρέχονται υπηρεσίες ογκολογικές σε ασθενείς χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας και μάλιστα τις διαφήμιζε στο διαδίκτυο και χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δύο επιθεωρητές από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι οποίοι παλιά ήταν και στο ΣΕΙΠ, δηλαδή στο Σράμπο της Υγείας, και εκεί διαπίστωσαν σειρά από παραβάσεις. Διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει γιατρός. Είναι υποστελεχωμένοι από νοσηλευτικό. Ο γιατρός ήταν ένας πνευμονολόγος, ο οποίος δεν είχε σύμβαση με την κλινική και παρήχε υπηρεσίες κάποιες ώρες. Το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια λειτουργίας. Δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάνανε εισαγωγή σε ασθενείς που δεν είχαν ιστορικό κακοήθειας και συνταγογραφούσαν ογκολογικά φάρμακα, τα οποία γνωρίζετε ότι είναι πανάκριβα, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται χιλιάδες ευρώ ο ΕΟΠΗ. Ταυτόχρονα διέθεταν και χώρο για διάλυση κυτοραστατικών φαρμάκων, δηλαδή πραγματικά λειτουργούσε εκεί ένα τμήμα παράνομα ουσιαστικά. Με βάση τον νόμο, οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από μία επιτροπή που συστήνει η περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δύο γιατρούς και έναν μηχανικό. Η επιτροπή αυτή πήγε, έκανε ένα έκτακτο έλεγχο τέλος του 25 στην κλινική, χωρίς να εμπλέκεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ήταν άλλη έλεγχη της μίας, άλλη της άλλης, η οποία επιτροπή το μόνο που είδε είναι η υποστελέχωση. Και γι' αυτό και μόνο, για όλες τις άλλες παραβάσεις, εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας και απέσυρε τη βεβαίωση καλής λειτουργίας. Αρχή του 26. Και αφού η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εξέδωσε το πρόσδεσμα, ζήτησε πειθαρχικές ευθύνες, γιατί δεν ανεστάλλει η λειτουργία της κλινικής αυτής που υπεύθυνη να την αναστείλει είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, μάλιστα ζητάει και εισαγγελικές και πειθαρχικές ευθύνες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξαφνικά τώρα θυμούνται και πάνε και σφραγίζουν την κλινική.
0: Τώρα από την Θεσσαλονίκη να πάμε στα Γιάννενα, καθώς και εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μετά από καταγγελία που αφορά γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις σε κέντρο αισθητικής της πόλης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι υπάρχουν ενδείξεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να τεκμηριωθούν προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων μίλησε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νέα στοιχεία προκύπτουν για την υπόθεση του Κέντρου Αισθητικής στα Ιωάννινα, έπειτα και από καταγγελία που αφορά το γιατρό, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο χώρο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες, που είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Θεόδωρο Παπακώστα, μας διευκρίνησε ότι ο Σύλλογος έχει στη διάθεσή του καταγγελία και ορισμένες ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθούν και να αποδειχθούν. Το βασικό ζήτημα είναι να εξακριβωθεί εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, ο οποίος προερχόταν από άλλη περιοχή της χώρας, μετέβαινε όντως στα Ιωάννινα και πραγματοποιούσε αυτές τις ιατρικές πράξεις στο κέντρο αισθητικής, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της εγγραφής του στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Ο κ. Παπακώστας επισήμανε ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δύο έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης και πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Σπύρου. Κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο δεύτερος. Η έρευνα όμως του Ιατρικού Συλλόγου αφορά αποκλειστικά τον γιατρό και την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο γιατρός έχει ήδη κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν και επιπλέον στοιχεία. Ο πρόεδρος, απ' την άλλη, του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων υπογράμμισε ότι παρά τις ενδείξεις που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων να συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτά μας είπε αρχικά στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, και ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλά και την αξιολόγηση των πρόσθετων στοιχείων που έχουν ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχασε από τη μάχη για τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στην Θάσο. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
6: Ναι, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας μετά το σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Χάσο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τραυματισμός έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, μόλις το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, όταν σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλαγίου out, ο 16χρονος πέφτοντας χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου. Ο Βύρωνας Καβάλας Πενφύ έχασε το ένα παιδί του. «Καλό ταξίδι, αγόρι μου, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», αναφέρει σε ανακοίνωση της η ομάδα του, εκφράζοντας συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους και διαβεβαιώνοντάς τους ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ανακοινώνει ότι αναβάλλονται ορίστως όλες οι διοργανώσεις της και οι αγώνες. Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το αστυνομικό τμήμα Θάσου, αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν άδειες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας, ενώ ήδη ακούγονται φωνές για την κατάσταση των γηπέδων, τις υποδομές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αθλούνται τα παιδιά δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Την άρση του απορρίτου και την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του Σταθμάρχη αποφάσισε το δικαστήριο στη δίκη για τα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει τώρα ο Άρης Ψύχας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η σημερινή διαδικασία γίνεται στον απόϊχο της είδησης για την παραποπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου για την υπόθεση της αλλίωσης του πεδίου. Μετά την σύγκρουση του δύο τρένων στην επιβατική αμαξοστοιχεία, η είδηση ότι παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος προκάλεσε εμφανή ικανοποίηση στις τάξεις των συγγενών των θυμάτων και των δικηγόρων τους. Είναι μια εξέλιξη η οποία έχει σημαδέψει τη σημερινή ημέρα στο δικαστήριο που διεξάγεται στο τρίμερο εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, το δικαστήριο το πρωί αποφάσισε. Ανακοίνωσε την απόφασή του να διατάξει πραγματογνωμοσύνη από τη διάθεση εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του μοιραίου Σταθμάρχη, να εντοπιστούν κλήσεις και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει στην συσκευή. Είναι μια πρόταση την οποία είχε ταχθεί πέρυσι και η εισαγγελία της έδρας, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου του συγκεκριμένου Σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, έχουμε καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγη ώρα ο κ. Λουκάς Αποστολίδης, συνήγορος συγγενών θυμάτων, ζήτησε να καταθέσουν οι 7 γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών στο δικαστήριο, ενώ υπάρχει έτοιμα και από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, να αναζητηθούν κάποια κρατήματα οστών που βρίσκονταν στο γραφείο του ανακριτή, του κ. Μπακαΐμη, και να γίνουν να αριθμηθούν και να γίνουν σε αυτά σχετικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα, πριν από λίγη ώρα, ανέβηκε να καταθέσει ο κύριος Λάζαρος Πορφυρίδης, είναι πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απολογείται σήμερα στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρακολουθούσε με αιμονικό τρόπο νεαρές φοιτήτριες, φτάνοντας μέχρι τις μπαλκονόπορτες των σπιτιών τους αλλά και τα παράθυρα των μπάνιων τους, ενώ μετά τη σύλληψή του βρέθηκε να κατέχει και τεράστιο όγκο με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
8: Λίγη και το τελευταίο βεβαίως αποτελεί το πλέον επιβαρυντικό στοιχείο για τον συγκεκριμένο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε και σύμφωνα με τους νομικούς βεβαίως, η κατοχή και μόνο τέτοιου είδους υλικού αποτελεί στοιχειοθετή μάλλον κακουργηματική κατηγορία. Λοιπόν, ο άνδρας αυτός απολογείται ήδη επί 3 ώρες, ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας Ηρακλείου. Αναμένουμε από λεπτό εις λεπτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να οδηγηθεί και πάλι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου θα του ανακοινωθεί η προφυλάκηση ημί. Βεβαίως, νομικοί κύκλοι μας λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, όπως ήθιστε να λέμε, μέχρι την δίκη, εξαιτίας ακριβώς της βαρύτητας των κατηγοριών. Δεν είναι μόνο η κατοχή του υλικού της σκληρής παιδικής πορνογραφίας, όπως ανέφερε η αστυνομική, και υπάρχει βεβαίως και στο προανακριτικό υλικό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τρομοκρατούσε κυριολεκτικά νεαρές κοπέλες στην συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται 12χρονη από την Αλόνισο, η οποία υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο λαιμό και το πρόσωπο από καυτό νερό όταν έσκασε το καπάκι χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την Ερβόλου. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή για το παιδάκι και για τους γονείς. Ευτυχώς μαθαίνουμε ότι νοσηλεύεται, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Νοσηλεύεται λοιπόν στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Τα εγκάβματα αυτά τα έπαθε όταν έσκασε, λέει, το καπάκι της χύτρας στην κουζίνα του σπιτιού της. Βρισκόταν κοντά στη χύτρα όταν εκτινάχθηκε το καυτό νερό. Αρχικά μεταφέρθηκε στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο. Το απόγευμα της Κυριακής η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Βόλο με το ταχύπλο άξιον εστί, πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιναν στη θαλάσσια περιοχή. Τελικά στο νοσοκομείο του Βόλου τα ανέφρασε. Οι γιατροί αξιολόγησαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα εγκάβματα και αποφάσισαν να μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου συνεχίζεται και η νοσηλεία της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Οριστικοποιήθηκε η εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση έργων ίδρευσης της πόλης της Κέρκυρας ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Λυκούργε.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι τελικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του έργου ίδρευση Κέρκυρας σε πρώτη φάση εγκαταστάσεις αποσκλίνησης νερού και συναφή έργα ήταν το θέμα της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Υφυπουργού Παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη και του Υφυπουργού Ναυτιλίας

0: γυναικών απόσμου νερού ημερησίως, δίνοντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα λειψιδρίας του νησιού. Με την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης ανοίγει και ο δρόμος για την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Παράλληλα, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, θα διευρυνθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση προς την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για τα έργα ίδρυψης της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την άμεση έναρξη των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της νέας μονάδας επεξεργασίας λιμάτων του Αρμενιστή ζητά από το Δήμο Ικαρίας ο εξοραϊστικός εκπολιτιστικός σύλλογος Αρμενιστή. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. 23 του Σεπτέμβρη του 2026 είχαμε την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα μονάδα στην ενότητα Αραχών εκεί στην Βόρεια Ικαρία, που είναι και μία από τις τουριστικότερες περιοχές και με πολλά προβλήματα στο κομμάτι της διαχείρισης των λιμάτων. Τώρα προχωράει, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, προβλέπεται να κατασκευαστεί εκ ολοκλήρου μια υπόγεια στην παραλιακή πλατεία του συγκεκριμένου οικισμού, που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει 1.500 ισοδύναμους κατοίκους σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει κατά τη φερινή περίοδο. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα έργα αυτά που φτάνουν το κόστος των 300.000 ευρώ. Συζητιέται αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τη συνέχεια του έργου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ξεκινάει τώρα το επόμενο διάστημα. Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται για το πρόγραμμα που επιδοτεί με 10.000 ευρώ όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε απομακρυσμένους δήμους. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, γνωστό και ως πρόγραμμα επιδοτούμενης μετεγκατάστασης για τις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φρόνητρας, όπως και για άλλες περιφερειακές ενότητες Κυρκής, Σερών, Πέλλας και Δράμας. Αυτό μάλιστα έγινε γνωστό από ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προαναγγέλλοντας την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως 7 δήμους της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών της Θεσπρωτείας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, προσφέροντας κίνητρα μετακίνησης προς την περιφέρεια. Σε παλαιότερη, μάλιστα, ανάρτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας τότε την ένταξη και των περιφερειακών ενωτήτων Κοζάνης και Γρεβενών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχε τονίσει πως η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη δημογραφικά πιο ευάλωτη περιοχή της χώρας, επισημένοντας την ανάγκη άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε πιλωτικά στον Εύρο και σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίζουν να μετακομίσουν μόνιμα σε ακριτικές και με δημογραφικό πρόβλημα περιοχές, μεταφέροντας εκεί την κύρια κατοικία τους με σκοπό τη δημογραφική τους ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να προκαταβληθεί μάλιστα η πρώτη δόση πριν τη μετεγκατάσταση, συγκεκριμένα η οικονομική ένισχυση των 10.000 ευρώ για όσους ενταχθούν. Καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις, 5.000 ευρώ, η πρώτη με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση με τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης που έχουν επιλέξει. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η στροή υδάτων παρουσιάστηκε μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η στροή οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται στο κτίριο και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Από την Έρθα στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Λίγη ώρα την Κυριακή, λίγη ώρα.

0: μετά την ένα εξωτερικού φαινομένου που έπληξε τις Κυκλάδες το μεσημέρι της Κυριακής. Στους διαδρόμους του νοσοκομείου, σε γραφεία και σε πολλά άλλα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων από την οροφή και τους τοίχους, ενώ στον χώρο αναμονής, έξω από τα τακτικά ιατρία της παιδιατρικής, κατέρευσε μικρό τμήμα της ψευδοροφής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, απομακρύνοντας τα νερά και τοποθετώντας κουβάδες στα σημεία όπου έσταζαν οι τοίχοι και η οροφή. Σημειώνουμε εδώ πως το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπως μας επιβεβαίωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνησης στο κτίριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εργασιών έχει αποξηλωθεί η μόνωση στην ταράτσα του κτίριου, χωρίς να έχει τοποθετηθεί ακόμα νέα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου καταγγέλει το περιστατικό, επισημένοντας πως η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εργαζομένων ασθενών και συνοδών, ενώ παράλληλα εγείρει εύλογα ερωτήματα για την προστασία και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων χώρων του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα έργα που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο, σε όλους τους χώρους που παρουσιάστηκαν εισρωές υδάτων, καθώς και άμεση αποκατάσταση όλων των προβλημάτων με προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Ζητά επιπλέον να πραγματοποιηθεί έλεγχος των εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί, καθώς και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, δηλώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος για εργαζόμενους ασθενείς ή συνοδούς και η ασφάλεια όλων αυτών δεν μπορεί να περιμένει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Διασφαλισμένη εμφανίζεται με τα σημερινά δεδομένα η επάρκεια νερού για την επόμενη αρδευτική περίοδο στον Πηνείο, με τη στάθμη μάλιστα του φράγματος να βρίσκεται αισθητά υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
2: Μετά από 3 δύσκολα χρόνια λειψιδρίας και με το φράγμα πέρυσι να ξεκινά τέτοια εποχή στο 71 μέτρα, η φετινή χρονιά είναι πολύ καλύτερη, καθώς ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδος τις επόμενες ημέρες με τη στάθμη του νερού στα 86 μέτρα, όταν το φράγμα γεμίζει στα 93. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ καλύτερη η φετινή χρονιά, καθώς οι βροχές του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της παροχής νερού στους παραγωγούς το καλοκαίρι, έφεραν αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Γενικού Οργανισμού Υγείων Βελτιώσεων, Πηνείου Αλφίου, είναι διασφαλισμένο το νερό και για την επόμενη χρονική περίοδο, για την επόμενη αρδευτική περίοδο, ακόμα και αν δεν βρέξει καθόλου, και υπάρχει αισιοδοξία συγκρατημένη ότι με μια φυσιολογική ροή βροχοπτώσεων θα μπορεί κάθε χρονιά να ολοκληρώνεται η αρδευτική περίοδο και να μένει νερό και για τη μεθεπόμενη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εκτεταμένες καταστροφές με το κόστος αποκατάστασης να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία Καλαμάτας, το οποίο είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
3: Έχουμε δει πολλές φορές βανδαλισμού σε δίκες σχολεία, ωστόσο αυτή τη φορά ξεπέρασαν πραγματικά κάθε φαντασία και φαίνεται ότι το ποσό ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος δηλαδή των ζημιών από τους εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας. Οι άγνωστοι εισήλθαν δίκες σε εγκαταστάσεις τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας έπειτα από απόπειρα κατάληψης, προκαλώντας μεγάλες φορές σε συνολικά 4 αίθουσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατέστρεψαν 3 διαδραστικούς πίνακες, έσπασαν 18 διπλούς υαλοπίνακες και προκάλεσαν ζημιές σε θρανία, καθίσματα αλλά και άλλο σχολικό εξοπλισμό. Το συγκρότημα, όπως σωστά ανέφερες, είχε ανακαινιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και οι ανακαινήσεις που έκανα αφορούσαν το σύνολο των εγκαταστάσεων, οι οποίες παραδόθηκαν ανακαινισμένες με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Εκεί, τώρα στο σχολικό συγκρότημα, χρειάζονται τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο ΕΠΑΛ, καθώς και το εσπερινό ΕΠΑΛ, καθώς και το πρώτο εργαστηριακό κέντρο της Καλαμάτας. Τώρα, οι εικόνες καταστροφής προκαλούν έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, καθώς οι φορές σε μια δημόσια εκπαιδευτική υποδομή επηρεάζουν άμεσα και την καθημερινότητα εκατοντάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Τώρα ο Δήμος Καλαμάτας ανέφερε ότι θα προσπαθήσει να καλύψει στο μέτρο του δυνατού τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Πάντως για το περιστατικό και να κλείσω με αυτό έχουν ενημερωθεί η αστυνομία και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ θα υποβληθεί και μήνυση κατά γνώσεων για φθορά δημοτικής περιουσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναρμόδια, δηλώνει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τα προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας του χερσαίου συνοριακού σταθμού στο Τελωνείο των Κήπων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα που έχει περισσότερα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η απάντηση αυτή αφορά κοινή επιστολή που απέστειλαν στη διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Βιομηχανιών Εύρου. Οι δύο φορείς μαζί με του Εύρου ζητούσαν την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στους κήπους, στο Τελωνείο των Κήπων. Η υπηρεσία της ΑΔΕ σημειώνει την απάντησή της ότι στο πεδίο της αρμοδιότητάς της από το καλοκαίρι του 2025 λειτουργούν δύο ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες έχουν βελτιώσει τους χρόνους διάλευσης από τα Τελωνεία. Πρόκειται για την ενιαία ψηφιακή εφαρμογή καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων χωρικών και λεωφορείων, με την οποία καταργήθηκαν οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και έχει γίνει η ταχύτερη διάλευση οχημάτων και επιβατών, και για την ψηφιακή εφαρμογή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, με την οποία επίσης έχει απλοποιηθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία. Στην ίδια απάντηση τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισερχομένων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, που θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση και επιτάχυνση σειράς τελωνιακών ελέγχων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Χιλιάδες διαγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μεγάλες αλλαγές στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Αποκαλυπτικός είναι και ο Πρυτανής, ο κύριος Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ News, αναφέροντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Τώρα, για αυτό το φαινόμενο θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας περισσότερα. Και Δήμητρα, φαντάζομαι θα αναφερθείς και στους λόγους. Γιατί ενώ επιτύχαν στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, δεν πήγαν ποτέ να γραφτούν.
5: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Πάτρα. Αυτό το φαινόμενο, όπως λες Βίκη, οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Ο κόσμος τα βγάζει πολύ δύσκολα για να μπορεί να φυτά το παιδί του που είναι φοιτητής στην Πάτρα, γιατί τα ενίκια αλλά και η διαβίωση έχει φτάσει στα ύψη. Το υψηλό λοιπόν κόστος στέγασης επίσης, όπως σου λέω, και η μετακίνησης, αλλά και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γι' αυτό το λόγο ο Πρύτανης μίλησε για τις απώλειες που δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμα και στην ιατρική σχολή. Η Πάτρα διαθέτει το Πανεπιστήμιο από τις καλύτερες ιατρικές σχολές, είναι η τρίτη στην Ελλάδα, στην οποία βέβαια αυτή τη φορά 9 άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και βέβαια και άλλα δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, δεν αφορά μόνο τις σχολές αυτές. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε ότι δεν εγγράφηκαν στην ιατρική σχολή της Πάτρας 9 φοιτήτριες και φοιτητές. Αυτό απαιτεί μεγάλη, είναι η σχολή που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γύρω στους 20 δεν εγγράφηκαν στους μηχανολόγους και τους ηλεκτρολόγους. Επίσης αξιόλογη σχολή από τις καλύτερες της Ελλάδας, που είναι από τις καλύτερες και του Πανεπιστημίου μας. Θα αναζητηθούν τα αίτια, αλλά το Πανεπιστήμιο από μόνο του χωριστικού και των φορέων της περιοχής δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, γιατί δεν το λέει μόνο ο Πρύτανης, το λένε όλοι οι φορείς εδώ. Αλλά ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρήκνωσης. Το δημογραφικό είναι αυτό που δέρνει όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, και το ξέρουμε. Τώρα, να πω ότι τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας έτσι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο συμφωνεύσεων πανεπιστημίων και τμήματων. Πήγε δηλαδή σε ένα πολύ πιο ανοιχτό μοτίβο για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του με νέα ξελόγλωσσα προγράμματα σπουδών, συνεργασίες στο εξωτερικό, επιδιώκοντας τι άλλο να προσελκύσει φοιτητές και από άλλες χώρες ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τη φοιτητική μέρημνα, και να κλείσουμε εδώ, στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας, στο ζήτημα της στέγης, επισημαίνοντας ότι τα ενίκια παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να σου πω ότι οι γκαζονιέρες έχουν φτάσει 600 και 650 ευρώ και 700 πολλές φορές. Τόνισε ωστόσο ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες, τις οποίες εδώ και 2 χρόνια τις έχει φτιάξει ο Μπούρας, ενώ το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σύντηση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν και με μία ακόμα παράμετρο, την προσβασιμότητα του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ειδικό όχημα που μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις. Τώρα οι υπόλοιποι πρέπει να δουν τι θα γίνει και με τα εισιτήρια των φοιτητών, εννοώντας βέβαια και τις κοινωνίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κονδύλι της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν περισσότερα από 38.000 παιδιά σε όλη την περιφέρεια που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιάννης Γιάτσιος μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισσας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να τρέχει ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μέσω της χαρτογράφησης των αναγκών σε κάθε Δήμο. Οι δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, οι κατατόπους Δήμοι, οι οποίοι γνωρίζουν βεβαίως καλύτερα τα προβλήματα στην περιοχή ευθύνης τους. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης υγείας, πρόνοιας και εθελοντισμού, η κυρία Κομίτσα. Όπως μιλάμε για παιδιά που από 0 έως 19 ετών στην Θεσσαλία, μιλάμε για 38.000 περίπου παιδιά με βάση τις εκτιμήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κινδυνεύουν δυνητικά από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και νομίζω τα προβλήματα αυτά, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Κομίτσα, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισσας, αυτά τα προβλήματα αναδείχθηκαν ακόμη περισσότερο από το 2023 και μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο 2023 είχαμε τις πλημμύρες του Ντάνιελ που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλική περιφέρεια, ενώ ακολούθησαν μετά και οι ζωονώσεις, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του κτηνοτροφικού και του αγροτικού πληθυσμού να αντιμετωπίζουν ζητήματα που έχουν σχέση βεβαίως και με την καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα με την καθημερινότητα των μελών της οικογένειάς τους. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, σε επίπεδο επικράτειας ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται σε ποσοστό 27% για το 2025 πέρυσι. Αυξήθηκε το ποσοστό αυτό κατά πάνω από 0,5% σε σχέση με το 2024 και την ηλικιακή ομάδα μέχρι και 17 ετών φτάνει σχεδόν στο 30%. Και κάπως έτσι βεβαίως έχουμε 38.000 παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Η στήριξη αυτή θα γίνει με την μορφή voucher που θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν βεβαίως, είτε πρόκειται για αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και υποστήριξη που χρειάζεται κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καθημερινότητά της. Μιλάμε ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, για την υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου μέσω του οποίου θα διοχετευτούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ μέσω των Δήμων, ώστε να φτάσει η αρρωγή βεβαίως στα παιδιά που πραγματικά το χρειάζονται και τις οικογένειές τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διπλή τώρα παρέμβαση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 με το Επιμελητήριο Σάμου και το Δήμο Δυτικής Σάμου να θέτουν στο επίκεντρο 2 διαφορετικές αλλά άμεσα συνδεδεμένες ανάγκες, δηλαδή την άμεση αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής μεταφοράς αλλά και τον καθορισμό μέτρων οικονομικής στήριξης των πληγέντων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι, και βέβαια να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η σταδιακή τροφοδοσία της αγοράς, της αμιακής αγοράς. Ήδη το πρώτο δρομολόγιο έχει φέρει και τα πρώτα φορτηγά. Ωστόσο όμως αυτό που ζητούν είναι την άμεση προσθήκη έκτακτων δρομολογίων από την πορεία προς την Σάμο. Αυτό που λένε ότι η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρή διατάραξη στην τροφοδοσία της τοπικής αγοράς, γιατί μιλάμε για 33 φορτηγά τα οποία είχαν παθεί προϊόντα μέσα, είχαν προϊόντα μέσα σε ψυγεία, είχαν ξηρά φορτία, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά σε συνδυασμό ότι και το σύνολο, θα έλεγα, των οχημάτων που βρέθηκαν μέσα ανήκαν σε μεταχωρίστη Σάμου, και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά να μπορέσουν να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουν να μπουν και πάλι στην αγορά και να φέρουν τα προϊόντα τα οποία χρειάζονται. Το επιμελητήριο εκτιμά ότι η συγκεκριμένη λύση δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των αναγκών, καθώς θα παρατείνει το πρόβλημα εφοδιασμού για ακόμη μία εβδομάδα, όταν βέβαια λέμε για να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες γραμμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο ίδιο μήκος σχήματος είναι και η επιστολή η οποία έχει σταλεί και από τον Δήμο Δυτικής Σάμου, γιατί σας επαναλαμβάνω όταν λέω και από το Δήμο, γιατί ήδη υπάρχει επιστολή από την Αντιπεριφέρεια, υπάρχει η επιστολή, που, μάλλον η επικοινωνία που έχει γίνει με τον Βουλευτή Σάμου και τον Υπουργό Ναυτιλίας, υπάρχουν βέβαια και οι ίδιες θα έλεγα επαφές που έχουν γίνει και από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου μέσω του κυρίου Κυριαζή, ο οποίος τυγχάνει να είναι και αντιδήμαρχος ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
7: Τώρα να σας πω, με την διαφορετική αυτή επιστολή ο Δήμος θα αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά την αγωνία των επαγγελματιών, και αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι αν προβλέπεται οικονομική αποζημίωση. Δηλαδή, αν η εταιρεία πολύ σύντομα θα ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις και στα εμπορεύματα αλλά και στους μεταφορείς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. 10 συνολικά άδειες κυκλοφορίας για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι Χανίων δεν ανανεώθηκαν, κάτι που έγινε γνωστό στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η εξέλιξη αποτελεί συνέπεια της νέας νομοθεσίας. Οι άμαξες με άλογα αποτελούν ένα από τα σημεία αναφοράς του πανέμορφου ενετικού λιμανιού στα Χανιά και πόλο έλξης μάλιστα για τους επισκέπτες. Από την ΕΡΤ Χανίων ο Βασίλης Φουντουλάκης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Και η μία περίπτωση δίκη αφορά λήξη άδειας κατόχου που ξεπερνά τα 70 έτη. Ωστόσο, και οι υπόλοιπες 9 άδειες που ανακλήθηκαν επρόκειται για κατόχους που δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον για να τις ανανεώσουν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Από την άλλη, 6 κάτοχοι αδειών για άμαξες με άλογα που δραστηριοποιούνται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων έχουν ήδη ανανεωθεί και μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι να εργάζονται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ωστόσο, όλα δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο των αλλαγών της αδειοδότησης για την κυκλοφορία ζωήλια των οχημάτων, μια αλλαγή που προέκυψε στις αρχές του 2025. Έτσι, λοιπόν, οι 6 συγκεκριμένοι οδηγοί των αμαξών θα συνεχίσουν κανονικά να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι υπόλοιποι, των οποίων έχουν ανακληθεί οι άδειες, θα πρέπει να τις ανανεώσουν σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027, εφόσον φυσικά οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Να πούμε, κλείνοντας, Βίκη, ότι υπήρξε και ερώτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης για το αν τηρούνται οι κανόνες ευζοίας των αλόγων, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στα Χανιά. Όπως απάντησε στην Αντιπολίτευση ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Γιάννης Κοτσιφάκης, τα άλογα βάσει νομοθεσίας πρέπει να σταματούν τα δρομολόγια από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, στα Χανιά υπάρχει συμφωνία με τους οδηγούς των άμαξων να σταματούν τα δρομολόγια στους 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου, ώστε να προστατεύονται τα συγκεκριμένα άλογα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε υψηλά επίπεδα κυμαίνονται τώρα οι τιμές στα καύσιμα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωσης. Στην ελληνική αγορά, μάλιστα, ντίζελ και αμόλυβδοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο, ενώ φυσικά το βλέμμα στρέφεται στις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης, με στόχο φυσικά τη συγκράτηση των τιμών. Τώρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, οι κάτοικοι προτιμούν να περάσουν τα σύνορα για να φουλάρουν τα οχήματά τους, καθώς εκεί η τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου είναι χαμηλότερη. Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
9: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την πόλη της Γευγελής. Είναι η πρώτη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας μετά τα σύνορα, όπου εδώ έχει αρκετούς Έλληνες που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Όπως μου λέγανε από το Τελωνείο το δικό μας, έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η κίνηση κατά 20% εξαιτίας αυτής της τιμής των καυσίμων που υπάρχουν στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυξημένες. Η διαφορά μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας αγγίζει τα 60 λεπτά περίπου. 1,60 πωλείται εδώ τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης. Έχει μπει πλαφόν από την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και μάλιστα έχει μειωθεί το ΦΠΑ από 18% εκτάκτως στο 10%, ενώ έχουμε και μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση κατά 3 δινάρια εδώ στη Βόρεια Μακεδονία. Και όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα θα ισχύουν μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά για την τσέπη ενός οδηγού που μπαίνει από το Πολύκαστρο, από την Αξιούπολη, πέρα από το Κιλκής, που είναι αρκετή αυτή, σημαίνει ότι κερδίζει σε κάθε φουλάρισμα 25 περίπου ευρώ, γιατί είναι 60 λεπτά η διαφορά της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τόσο από το Κιλκής αλλά και από τα χωριά της Πέλας, από την πίσω πλευρά και από την Αριδαία, που έρχονται από τον παλιό δρόμο, φτάνουν εδώ στους Ευζώνους και περνούν τα σύνορα καθημερινά για να φουλάρουν. Κάποιοι βέβαια κάνουν και τα δόντια τους μέσα στην πόλη της Γευγελής, αλλά οι περισσότεροι φουλάρουν με βενζίνη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στην αποδοχή χρηματοδότησης τώρα, ο συνολικού ύψους πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για 12 έργα, προχωράει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενεργοποιώντας έτσι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων που αφορά κυρίως την οδική ασφάλεια αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤΑ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Η χρηματοδότηση αφορά τα ακόλουθα έργα: βελτίωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, Δήμου Σικιονιών και Βέλου Βόχας, συντήρηση οδική ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτα Σπάρτης, τη δεύτερη φάση, εργασίες καθαρισμού, συντήρηση και αποκατάστασης υδατορρεμάτων και τεχνικών έργων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, συντήρηση ασφαλτόστρωση τμήματων επαρχιακής οδού Λιγουριό Καρανίδη Πορτοχέλη, συντήρηση της Εθνικής Οδού Κροκεές Μολάιμον Εμβάσια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αποκατάσταση βατότητας και καταπτώσεων στις οδούς Βούτσι Μοναστηράκη Βιδιάκη και Κοντοβάζενα Βελιμάχη, αποκατάσταση βατότητας και βλαβών Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου Αποκατολιστήσεις και Καθιζήσεις, αποκατάσταση ζημιών και πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα σε υδατορέματα και το Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ευρώτα, αποκατάσταση υποδομών του Δήμου Δυτικής Μάνης από τη θεομηνία του Φλεβάρη του 2026, άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε επαρχιακές οδούς νούμερο 2 και νούμερο 8 στην συνδετήρια οδό Λάφκας Καστανιάς που επλήγησαν από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2025 και τέλος αποκατάσταση κατολιστήσεων στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτα Σπάρτης προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ το συγκεκριμένο έργο, συνολικά μάλιστα, όπως είπες και εσύ, 12.861.000 ευρώ, 428,58 για τα 12 έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης της κατασκευής του νέου Δημαρχείου Μυτιλίνη στο ακίνητο της παλιάς ΔΕΗ, σύμφωνα με ενημέρωση του Δημάρχου. Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
11: Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας τα νέα ευχάριστα για την πορεία του έργου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχάριστα νέα για το νέο Δημαρχείο της πόλης, τη θέση παλιά ΔΕΗ, Συνοδό Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς μας κοινοποιήθηκε η πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος. Το νέο Δημαρχείο αφορά, το έργο αφορά μελέτη και κατασκευή, με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει το σύνολο της σχετικής διαδικασίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο το νέο Δημαρχείο είχε ενταχθεί το 2022. Ο αρχηγός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.183.000 ευρώ και η εκτιμόμενη αξία χωρίς ΦΠΑ είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είχε στο μεταξύ περάσει από διαδικασίες προσφυγών και καθυστερήσεις, με το φάκελο να οδηγείται τελικά στον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Η προβλεπόμενη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η Λευκή Νύχτα 2026 της Κομωτινής. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις της αγοράς και τα δωρεάν live μουσικά events. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η επετειακή 10η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας της Κομωτινής πράγματι στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ήταν η πιο πετυχημένη από όλες, καθώς πραγματικά πολλές χιλιάδες κόσμου, κάτοικοι και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, από τη Βουλγαρία αλλά και από την Τουρκία, κατέκλυσαν, σημείωσαν κόσμος ηρωή σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Βοήθησε, πρέπει να πούμε, πάρα πολύ ο ιδανικός καιρός. Ο καιρός ήταν ό,τι έπρεπε έτσι για βόλτα, διασκέδαση και ψώνια. 12 live events σε 12 επιλεγμένα σημεία στο κέντρο της πόλης, με τον συντονισμό και τα απαραίτητα μέτρα της τροχέας, προκειμένου να μην υπάρχει συμφόρηση και δυσλειτουργία στο όλο εγχείρημα, και το κερασάκι στην τούρτα, οι πολύ μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι καταστηματάρχες σε Βίκη, 30% και πάνω, ακόμη και σε φετινά είδη της φετινής σεζόν, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Η εστίαση, τα οπτικά, τα αθλητικά, τα γυμναστήρια, τα λευκά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη είχαν την πρωτοκαθεδρία, και φυσικά και ένδυση η υπόδηση επίσης προσέλκυσαν πολλούς πελάτες. Πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ίσως ήταν η πρώτη φορά που οι επαγγελματίες όχι απλώς συμμετείχαν αλλά συμπλήρωναν τις όλες δράσεις με δικούς τους DJ, με κεράσματα, με διάφορες δράσεις παράλληλες με τις εσμοθετημένες της ίδιας της εκδήλωσης. Και φυσικά το προσωπικό ανέλαβε ειδικό ρόλο να εξυπηρετεί τους πάρα πολλούς πελάτες, συμπληρώνοντας, συνεισφέροντας σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Επομένως, όλοι ικανοποιημένοι, όλοι παρόντες εκεί, εκπρόσωποι των τοπικών παραγωγικών φορέων, έστειλαν το μήνυμα της σημασίας της στήριξης της τοπικής αγοράς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το έργο ενός κορυφαίου εκπροσώπου της νεοελληνικής χαρακτικής παρουσιάζεται στην Ίδρα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
13: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση «Ίχνη του Αιγαίου», μια ξεχωριστή αναδρομή στο έργο του ζωγράφου και χαράκτη Κώστα Γραμματόπουλο, συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Κεντρικό πυρήνα του αφιερώματος αποτελεί η μνημειακή ενότητα έργων του για το Αιγαίο, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η μακρόχρονη βιωματική σχέση του καλλιτέχνη με την Ίδρα. Το νησί υπήρξε σταθερός τόπος δημιουργικής έμπνευσης για τον κορυφαίο δημιουργό της γενιάς του 30, ο οποίος μετέτρεψε το φως, τη θάλασσα, τους βράχους και την ναυτική παράδοση σε μια ιδιαίτερη οικαστική ταυτότητα, συνδυάζοντας το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο με επιρροές από την αφαίρεση και τον κυβισμό. Να θυμίσουμε τέλος ότι το έργο του συνδέθηκε άρρηκτα με τη συλλογική μνήμη πολλών γενεών, καθώς ο ίδιος εικονογράφησε τα ιστορικά αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού και φιλοτέχνησε το σημερινό εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές. Από αύριο το απόγευμα, τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: περιμένοντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις αύριο για τις τιμές στα καύσιμα και την ενεργειακή κρίση και περιμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της αγγελικής παρέμβασης για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, σύμφωνα με τα ευρήματα, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο Περιευθύνησης Υπουργών παραπέμπεται ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, για το ίδιο αδίκημα παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχές Λάρισας. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας για την υπόθεση Μαζονάκη. Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικού στους 3 καταδικαστέντες για την υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση. Χρειάστηκαν 27 χρόνια για να μπορέσει να φτιάξει η πολιτεία ένα υπερσύγχρονο σχολείο για τα παιδιά που ήταν στα κοντέινερ, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο ως προπύργου. Συνελήφθη η μητέρα μετά την επίθεση και τον τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στα Άνου Λιώσια. Αναζητεί το σύζυγός της που φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού. Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος της οδού Νιρβάνα στο ρεύμα προς Λαμία, κλειστή αριστερή λωρίδα. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Σλοβακία, μια γυναίκα νεκρή και δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Και τέλος, τοπικές βροχές, 24 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, και στο πολιτικό πεδίο αλλά και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής, πραγματικά απίστευτο, μετά τα ευρήματα των ελέγχων για τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Οι αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι συνταγογραφήσεις και η χορήγηση των φαρμάκων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συγγενείς ανθρώπων που είχαν νοσηλευτεί στο παρελθόν σε συγκεκριμένη κλινική, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Γιώργο Σκιαδήμα, καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διάρκεια νοσηλείας των δικών τους ανθρώπων.
2: Είδαμε ότι κάτι δεν.
3: Κάτι δεν πάει καλά.
2: Κάτι δεν
3: πάει καλά. Ζητήσατε το λόγο, ήρθατε, ρωτήσατε τι έγινε.
2: Όχι, είχα πει τον αδελφό μου να κινηθούμε νομικά. Αλλά επειδή ήταν 90 χρονών η μητέρα μας, το αφήσαμε, λέμε τώρα μην πάμε στα δικαστήρια, θα μας λένε εκεί 90 χρονών και τα λοιπά, λοιπόν τι θέλετε και τα λοιπά. Ενώ η γυναίκα ήταν υγιής, είχε ξεπεράσει το COVID, αυτό σας λέω. Είχε ξεπεράσει...
3: Σε 20 μέρες τη χάσατε από αφυδάτωση.
2: Και σε 20 μέρες πέθανε από αφυδάτωση.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη, στους ρεπόρτερ μας που είναι έξω από την κλινική, αλλά πρώτα να ακούσουμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Όπως είπε, υπήρχαν δύο εισηγήσεις για το κλείσιμο της κλινικής από την Περιφέρεια και την Επιτροπή Διαφάνειας. Για τη συνταγογράφηση, τόνισε ότι οι γιατροί ελέγχονται και εφόσον προκύψουν ευθύνες, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
4: Οι δύο εισηγήσεις ήταν να κλείσει την υγεία. Όταν υπάρχουν τα χαρτιά που λένε να κλείσει και δεν έχει κλείσει, κάποιος αποφασίζει που δεν έχει κλείσει. Με αυτό, σε αυτόν θα απευθυνθούν. Όσον αφορά το θέμα της συνταγογράφησης, υποτίθεται το έκαναν οι γιατροί. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι, βέβαια.
4: Δεν μπορεί οι απλοί νοσηλευτές ή οι διοικητικοί να γράψουν συνταγές.
5: Ναι,
4: επομένως, θα δουν τις σφραγίδες των γιατρών και από εκεί οι γιατροί θα ελεγχθούν και θα πάνε στα πειθαρχικά του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου.
5: Μήπως, κυρία Παγών, πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται κλινικές? Γιατί, να, βλέπω τώρα με την πλατφόρμα MedWatch πόσα μηχανήματα, πόσα ιατρία.
4: Τα ιατρία ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους και οι κλινικές από τις περιφέρειες.
5: Να αλλάξει κάτι εδώ. Πρέπει να αλλάξει κάτι εδώ.
4: Πρέπει να αλλάξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος να είναι μεικτός και από γιατρούς και από εισαγγελείς, αστυνομικούς κλπ. Ούτως ώστε τα πράγματα να είναι ακόμα, να τους δυσκολεύσουν ακόμα τη ζωή για να μην μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Προφανώς και πρέπει να αλλάξει κάτι στους ελέγχους. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία μεταξύ των ασθενών και των οικογενειών τους. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο, ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, έξω ακριβώς από την κλινική.
6: Μιλάμε για ένα κέντρο, μια ιατρική κλινική, η οποία λειτουργούσε και ως κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Από πολύ νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έρχονται άνθρωποι που έχουν μέσα τους πατεράδες, τις μητέρες τους και αναρωτιούνται τι θα γίνει. Μάλιστα, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, δεν έχουν καν ενημερωθεί, δεν γνωρίζουν δηλαδή το τι συμβαίνει, ότι δηλαδή δεν υπάρχει, έχει ανακληθεί η άδεια και ότι θα πρέπει να σφραγιστεί τελικά το κτίριο σε τουλάχιστον 15 μέρες για να σταματήσει η λειτουργία. Πάντως, να σου πω ότι πριν από λίγο ήρθαν εδώ στο κτίριο δύο δικαστικοί επιμελητές, οι οποίοι επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας, την απόφαση δηλαδή για οριστική ανάκληση της λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αφού διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει την απαραίτητη λειτουργία. Όμως το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει σταλεί και στα χέρια της κυρίας Εδωράτης, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, και θα γίνει και έλεγχος όσον αφορά τις πειθαρχικές ευθύνες στην επιτροπή που εξέτασε τη συγκεκριμένη κλινική. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποστελέχωση και μάλιστα είχε κληθεί τρεις φορές ο κλινικάρχης, ο ιδιοκτήτης της κλινικής, για να δώσει εξηγήσεις. Αρχικά είχε πει ότι θα προχωρήσει σε μείωση κλινών έτσι ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταπεξέλθει. Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει και η επιτροπή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν έτοιμη και αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της λειτουργίας. Ήρθε όμως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και πρόλαβε όλες αυτές τις αποκαλύψεις και τις διαδικασίες. Και βλέπουμε ότι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναφέρει μέσα πως η Επιτροπή δεν είδε ότι λειτουργούσε ένα ολόκληρο ογκολογικό τμήμα χωρίς μάλιστα να έχει την άδεια. Το οποίο ογκολογικό τμήμα το διαφήμιζε και στην ιστοσελίδα κανονικά, σε βίντεο που είχε σε επιτελεπτικό υλικό στην ιστοσελίδα της κλινικής.
0: Πραγματικά απίστευτες οι καταγγελίες και απίστευτα τα ευρήματα των αρχών. Το τμήμα λοιπόν λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, χωρίς όμως να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, Θανάσης Ζαμάνης.
7: Έχουμε ξεκινήσει άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής, να δούμε εάν συνταγογραφούνταν εκεί πέρα, όπως αναφέρετε κι εσείς, σκευάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνταγογραφηθούν και αν έχει προκληθεί κάποια ζημιά και το ύψος ζημιάς αυτής.
0: Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθεται σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία ως υποχρεωτική. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ από τη Λία Χριστάρα. Ποια θα είναι η μεταχείριση τώρα του γιατρού που συνταγογραφούσε τα φάρμακα? Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοδόρος Βασιλακόπουλος.
8: Τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και απλά δεν έχει πάρει άδεια, είναι απλά παράτυπος. Εάν χορηγεί χημειοθεραπείες χωρίς να τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, ανεξαρτήτως η αδειοδότησης, είναι και παράνομος. Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται, απλά το σε πόσο κίνδυνο εκθέτει τη ζωή των ανθρώπων δεν μπορώ να το ξέρω, δεν ξέρω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Είχαμε νωρίτερα εισαγγελική παρέμβαση για την επίμαχη αυτή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, μένουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι ζητά ο εισαγγελέας στην παρέμβασή του, Κατερίνα? Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα σας. Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε κοινοποιηθεί και σε τοπική εισαγγελία ασθενών. Έτσι λοιπόν σήμερα ζητήθηκε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής από τον Λεωνίδα Νικολόπουλο, μετά τα ευρήματα που είχαμε από το πόρισμα αυτό. Σύμφωνα με το πόρισμα, να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργούσε στην κλινική ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό, χωρίς να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η εισαγγελική έρευνα που έχει παραγγελθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αφορά την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για όσα καταγράφηκαν στον έλεγχο, αλλά και τους χειρισμούς των υπηρεσιών το προηγούμενο διάστημα, εν ολίγης γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα αυτή η κλινική. Στο πλαίσιο της εξέτασης επίσης ζητά να ληφθούν καταθέσεις και από τον αρμόδιο υπάλληλο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συμμετείχε στον έλεγχο της κλινικής, αλλά και στους αρμόδιους αιρετούς αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους της περιφέρειας για τους ελέγχους που είχαν γίνει και γιατί δεν είχαμε νωρίτερα κάποια απόφαση. Παράλληλα στην έρευνα, έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας και ο έλεγχος που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εισαγγελία ζητά να ληφθούν ανομοτή καταθέσεις από τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας που είχε γίνει το 2025. Να πούμε ότι καλούνται να απολογηθούν τώρα κάποιοι, να αιτιολογήσουν γιατί στο συγκεκριμένο έλεγχο δεν έγινε αναφορά για αυτό το ογκολογικό τμήμα το οποίο λειτουργούσε παράνομα. Ενώ επεκτείνεται η έρευνα και στις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τον έλεγχο της κλινικής. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε κάποια κόκκινα καμπανάκια για το ότι δεν υπήρχε το προσωπικό που έπρεπε να υπάρχει για άλλους λόγους, το οποίο από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά κλιμακώθηκε η κατάσταση για να φτάσουμε σήμερα το πρωί στο σφράγισμα της επιχείρησης.
0: Βέβαια, είναι ραγδαίες εξελίξεις. Είχαμε νωρίτερα λοιπόν την εξέλιξη αυτή και είναι εισαγγελική παρέμβαση και το σφράγισμα της επιχείρησης, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Κατερίνα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι, να θυμίσουμε εμείς, στην κλινική είχαν ξεκινήσει μετά από καταγγελία για υποστελέχωση. Ακολούθησαν συστάσεις προς τη διοίκηση για διορθωτικές κινήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι απαραίτητες διορθώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και ακολούθησαν οι δύο έλεγχοι, ο ένας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο άλλος από την Περιφέρεια, οι οποίες διερεύνησαν και τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος χωρίς άδεια. Και φτάσαμε στην εξέλιξη αυτή. Στο μεταξύ, με αφορμή και τις έρχονται πολλά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας, μετά και τα όσα είχαμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Εντείνονται οι έλεγχοι σε ιδιωτικά ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μέσω της πλατφόρμας MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Σε λίγη ώρα από τώρα, αναμένεται μάλιστα να δώσει και συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την πλατφόρμα. Στόχος είναι να εντοπιστούν παράνομες πρακτικές και η χρήση μη αναγνωρισμένων ιατρικών μεθόδων. Η πλατφόρμα έχει ήδη δώσει τα πρώτα αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ακούσουμε και τι θα πει και ο Υπουργός Υγείας. Την ίδια ώρα, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και για το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, μετά την ένδειξη κόκκινο στην πλατφόρμα MedWatch. Η Ματίνα Παγώνη τόνισε εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι θα πρέπει να διερευνηθούν η λειτουργία του ιατρείου αλλά και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται ως προς τη δήλωση και την αδειοδότησή του. Για τη λεγόμενη κβαντική ιατρική, ανέφερε ότι δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
4: Θα λέχτη να δει για ποιο λόγο χτύπησε κόκκινο. Και λέει υπάρχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, δεν ξέρω τουλάχιστον αυτό είπανε, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, είναι μια μέθοδος που βοηθά να ελεγχθούν ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, με κάτι καλώδια είναι αυτό το μηχάνημα. Τώρα από εκεί και πέρα πώς το χρησιμοποιεί και τι κάνει δεν μπορώ να σας απαντήσω.
5: Ναι.
4: Αυτά θα τα πει η ίδια. Εάν είχε πάρει άδεια, από πού την είχε πάρει την άδεια. Δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται αυτό το μηχάνημα σε παιδιά. Δεν ξέρω τι ιατρική είναι αυτή. Δεν την ξέρω αυτή την ιατρική. Για να σας απαντήσω για μια ιατρική που εγώ δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω την κανονική ιατρική.
5: Είναι
4: δηλαδή
5: ιατρική.
4: Επιστημονική ιατρική, η ιατρική που ξέρουμε εμείς. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, κβαντική, αυτιολιστική, ξέρω όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι γιατρός αυτών των ιατρικών, πώς το λένε, ειδικοτήτων. Δεν υπάρχει στην ιατρική αυτή η ιατρική βιοανάδραση.
5: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αποδεκτές αυτές οι μέθοδοι, είναι αποδεκτή αυτή η ιατρική.
4: Δεν ξέρουμε εμείς μεθόδους. Είναι στην κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, δεν είναι αναγνωρισμένη. Τώρα τι να σας πω από πού βγήκαν όλα αυτά.
5: Η ίδια λέει ότι διώκεται πολιτικά βέβαια, αν διάβασα καλά την ανακοίνωση.
4: Τι σχέση έχει η ιατρική με την πολιτική. Η ιατρική, μιλάμε σαν παιδίατρος ελέγχεται όπως ελέγχονται όλοι οι γιατροί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική είναι συνδικαλιστής, είναι βουλευτής, είναι οτιδήποτε δεν τα ελέγχεται, είναι στο απειρόβλητο. Όλοι θα ελεγχτούμε για αυτά που κάνουμε. Όταν είσαι πολιτικός δεν σημαίνει βάζεις την ταμπελίτσα από πίσω και λες δεν ελέγχονται σε τίποτε πολιτική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυριανές ανακοινώσεις σχετικά με τις επιδοτήσεις στην Αντλία και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυδη βενζίνη. Οι επιδοτήσεις στα καύσιμα θα επανεξετάζονται πλέον ανά 15ήμερο, ανάλογα και με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε πλέον 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη μέγκη της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια τάση αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, ντίζελ και αμόλυβοι παραμένουν σταθερά πάνω από το 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Θα μας πει και για τις τιμές, αλλά επειδή όλοι περιμένουν λίγο πολύ τις αυριανές κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν αυτές οι παρεμβάσεις, Πινελόπη.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι στον ντίζελ θα έχουμε μία έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών που θα προκύψει από μία επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης 15 λεπτά συν έκπτωση 5 λεπτά από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα συνεχίσουν την έκπτωση, την παροχή της έκπτωσης των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Όλα αυτά βέβαια είναι πληροφορίες και εικασίες. Περιμένουμε αύριο να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να γίνουν οι ανακοινώσεις. Και όπως είπες και εσύ, η κυβέρνηση ανά 15ήμερο θα αναπροσαρμόζει τις τάσεις της απέναντι στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην εγχώρια λιανική. Η αμόλυβδη, όπως είπες και εσύ, είναι στα 2,20 και κάτι παραπάνω, ενώ το ντίζελ είναι στα 2,21. Και υπάρχουν νομοί της Ελλάδας όπου το ντίζελ, για παράδειγμα, στα Γαρδενά πωλείται στα 2,25, στα Δωδεκάνησα στα 2,29, στην στην Βρετανία στο 2,32, στην Κεφαλονιά στο 2,30 και υψηλότερα από όλους τους νομούς της χώρας είναι οι Κυκλάδες με 2,40. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στην αμόλυβδη βενζίνη, όπου για παράδειγμα στο Λασίθι πωλείται στα 2,40 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες στα 2,43 ευρώ. Να πούμε ότι η εικόνα ανόδου καταγράφεται και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου είναι η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι στα 157,92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό σημαίνει αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Αύγουστο. Και φαίνεται ότι τα κειμενόμενα τιμολόγια, ειδικά τα πράσινα, στα οποία μια μεγάλη μερίδα των καταναλωτών είναι συνδεδεμένη, θα αυξηθούν και πάλι. Είχαν αυξηθεί ήδη το Σεπτέμβριο 7,7%. Φαίνεται ότι τώρα ενδεχομένως η αύξηση να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα στη διεθνή αγορά, για να γυρίσω πίσω στην κατάσταση των υγρών καυσίμων, στη διεθνή αγορά τα καύσιμα πωλούνται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 104,3, νωρίτερα ήταν στα 107 και έπεσε λίγο, ενώ το αργό της Αμερικής, το οποίο ακολουθεί το Brent, είναι στα 91,6. Αύξηση έχουμε βεβαίως και στο φυσικό αέριο, το οποίο διαπραγματεύεται στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.
0: Σε υψηλά επίπεδα και αυτό.
10: Ακριβώς. Είναι στα 70,49 ευρώ ανά μεγαβατόρα και να υπενθυμίσουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου πωλεί το γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχει δηλαδή υπερδιπλασιαστεί η τιμή του.
0: Περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις με δεδομένο πάντα, Πινελόπη, ότι οι τιμές των καυσίμων παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Στις 14 του μήνα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου πλέον.
10: 14 Οκτωβρίου ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν. Τώρα η ενεργειακή κρίση για την ακρίβεια στα καύσιμα προκαλεί νέο γύρο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Θα δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε και όσα αντέχει η οικονομία. Στόχος είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος, διαβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Άξιον 24.
11: Θα κινηθούμε στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ πριν από 2 εβδομάδες. Στόχος δεν είναι να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
0: Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Χρειάζεται άμεσα δυναμική παρέμβαση, υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ, επισήμανε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο και συστηματικούς ελέγχους.
12: Ένα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεύτερο είναι ο έλεγχος της αλυσίδας. Και τρίτο είναι τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση και αν οι τιμές παραμένουν ψηλά, ουσιαστικά θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Τα δηληστήρια θα πουλάνε σε λιγότερους πολίτες, άρα πρέπει τώρα και αυτοί να συμβάλλουν. Η κυβέρνηση έχει κόψει δεσμούς με την κοινωνία.
0: Πού θα βρει χρήματα το ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για τα καύσιμα? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή.
13: Η παρέμβαση που κάνουμε στον ειδικό φόρο είναι αρχικά για ένα τετράμινο. Οι πόροι είναι αυτές οι δύο πηγές. 300 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό είναι η διαφορά που προκύπτει από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ στα καύσιμα που θα πηγαίνει απευθείας στον ΕΦΚΟ. Αυτές οι δύο πηγές είναι η συνολική παρέμβαση για ένα τετράμινο. Τι βλέπουμε? Αν χρειάζεται παραπάνω και παραπάνω. Εμείς έχουμε σαν αρχή ένα πράγμα. Τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Λέμε όμως, ο φόρος θα υπερκερδεί, δεν θα έρθει φέτος, γιατί οριστικοποιείται του χρόνου, πότε έρχεται. Γι' αυτό λέμε, να πει τα δηληστήρια ότι αυτού του χρόνου θα φορολογηθούν. Είναι καλύτερο και για αυτούς σήμερα να επιστρέψουν ένα μέρος στην Αγγλία, να πιεστούν. Για να είναι και πιο μικρή η επιβάρυνση του χρόνου, αν έχουν μικρότερα κέρδη.
0: Άμεσα μέτρα για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακούμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Χρήστο Κατσότη.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πλατεία είδη κατανάλωσης, είτε στα τρόφιμα, στα καύσιμα.
0: Πειρά κατά πάντων από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
15: Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία έσπηραν ανέμους με την αντιενεργειακή πολιτική, κλείνοντας λιγνίτες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για ένα συγκεκριμένο λόγο.
16: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους πολιτούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται.
0: Η μείωση του ειδικού φόρου και του σχετιζόμενου ΦΠΑ στα καύσιμα είναι το πρώτο και άμεσο μέτρο που πρέπει να ληφθεί, τόνισε η επικεφαλής πλαίσια ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ και στην εκπομπή Συνδέσει με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.

0: Λάς Αλεξίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ, το έκανε η Ισπανία. Στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους, όχι μόνο στα πρατήρια, και στα δηληστήρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης, καθαρό προβάδισμα σχεδόν 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου και κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, δείχνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την Πολίτικ. Η άνοδος του Πασόκ αναδιατάσσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, χωρίς πάντως να μεταβάλει την εικόνα της κορυφής. Το ερώτημα, εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,9% και ακολουθεί η Ελλάς με 14%. Τρίτη θέση καταλαμβάνει το Πασόκ με 12,7%, κερδίζοντας 2,7 μονάδες σχέση με τον Αύγουστο και μειώνοντας τη διαφορά του από την Ελλάς 1,3 μονάδες. Εν τω μεταξύ, το σημερινό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, με τις υψηλές τιμές ενέργειας να συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι υπουργοί καλούνται να συζητήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρια μας Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ενώ συνεδριάζουν οι υπουργοί των 27 στο Δουβλίνο, την ίδια ώρα αίσθηση προκαλούν οι συστάσεις Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αν και άτυπο, το Συμβούλιο, η συγκυρία αναβαθμίζει τη σημασία του. Και αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ένα μέτωπο χωρών θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στην Κομισιόν για μέτρα. Τα κρίσιμα θέματα που συζητούν εν ώψη του χειμώνα οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νέα απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, είναι κάτι που το έχει ζητήσει και η γαλλική πλευρά, μείωση του κανόνα για πληρότητα 90% των αποθηκών αερίου, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί και ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τώρα, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας του Γιώργενσεν προς τους Υπουργούς Ενέργειας των κρατών μέλων, με την οποία ζητά να εξετάσουν τα κράτη-μέλη κάποια μέτρα για τον περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, η επιστολή αυτή έχει ήδη σταλεί. Τώρα μένει να συζητηθεί στο σημερινό συμβούλιο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι υπουργοί θα θεωρήσουν ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει η Κομισιόν και οι πιέσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα ζητήσουν περισσότερα και όσον αφορά τη συγκράτηση τιμών. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο αναδείχθηκε με τη δήλωση του Fatih Birol, του διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος συμμετέχει στο άτυπο συμβούλιο, ρωτήθηκε τι θα σημαίνει για την Ευρώπη εάν περιορίσει τις εξαγωγές ΗΠΑ σε ντίζελ που έχει δηλώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λέγοντας ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ εκτεθειμένη και θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές, αν όχι όπως είπε η πιο εκτεθειμένη όσον αφορά τον ντίζελ, καθώς εισάγει περίπου το 50% των προμηθειών της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε πάντα να δούμε τι θα αποφασίσουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertelco.gr. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα τριών καταδικαστέντων για αναγνώριση ελαφρυντικών. Πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από την δικαστική αίθουσα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αμετάκλητα όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού του προτέρου συνόμου βίου στους τρεις καταδικαστέντες πρώην υψηλόβαθμους της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων της Αθήνας. Θα πρέπει να πούμε ότι ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο πρώην υπαρχηγός Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την τραγωδία και έχουν μπει και στην φυλακή, έχουν εκτίσει την ποινή τους, είχαν προσφύγει στον Άριο Πάγο ζητώντας και τη μεταχείριση, ναι, και
5: την χορήγηση του ελαφρυντικού του προτέρου συνομουβίου. Ο Άριος Πάγος έστειλε πίσω στο εφετείο προς νέα κρίση την υπόθεση μόνο για το σκέλος του ελαφρυντικού. Οι δικαστές όμως, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση,

0: είπαν όχι στην χορήγηση ελαφρυντικού, γιατί κατά το σκεπτικό και της εισαγγελέως, και θα το δούμε και καθαρογραμμένο στην δικαστική απόφαση, οι υψηλόβαθμοι πυροσβέστες, αλλά και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, υπέβησαν σε σωρία λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα να αφαιθούν αβοήθητοι στην τύχη τους και τελικώς να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν 57.
1: Και από την τραγωδία στο Μάτι πάμε στην τραγωδία των Τεμπών. Στην επόμενη δικαστική φάση περνά η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αριουπαγουάνα. Τι προβλέπει το βούλευμα και ποια είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα?
0: Προβλέπει παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί του θα καθίσουν στο εδόλιο ακόμη 4 πρόσωπα σε θέσεις ευθύνης εκείνη την εποχή. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και οι πρώην διοικητές πυροσβεστικής και τροχέας Λάρισας. Συνολικά 5 άτομα παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αναφορικά με την πτυχή της υπόθεσης, την ξεχωριστή δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την αλλίωση του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με την απομάκρυνση των μπαζών και των συντριμμιών των βαγονιών τις πρώτες ώρες μετά την σιδηροδρομική τραγωδία. Αυτό τώρα που θα περιμένουμε είναι να δημοσιευθεί το δικαστικό βούλευμα, να αποσταλεί στην Βουλή από τον Άριο Πάγο, η Βουλή να προχωρήσει στην κλήρωση των αραιοπαγητών που θα αποτελέσουν τη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου και βεβαίως, όπως προβλέπετε, ο αρχαιότερος δικαστής θα είναι και ο πρόεδρος της έδρας του συγκεκριμένου ειδικού δικαστηρίου, το οποίο θα είναι το έκτο από την μεταπολίτευση.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ειδικό δικαστήριο, λοιπόν, περί ευθύνης υπουργών, παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Φεύγουμε από την Αθήνα και πάμε στη Λάρισα. Εκεί συνεχίζει τη δίκαιη τραγωδία των Τεμπών με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν στο δικαστήριο. Σημαντική εξέλιξη σήμερα. Γιατί το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκανε δεκτό το αίτημα της πλευράς των συγγενών να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Συνδεόμαστε με τα δικαστήρια στη Λάρισα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστήριου αυτή και πότε αναμένει να ανοίξει το κινητό του σταθμάρχη? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν έθεσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η έδρα. Είπε το συντομότερο δυνατό. Θα ανοιχθεί, θα ελεγχθεί, θα γίνει πραγματογνωμοσύνη παράλληλα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις που απάντησε ή και εκείνες που δεν απάντησε, τις ψηφιακές εφαρμογές μέσω των οποίων μπορεί ή όχι να αντάλλαξε μηνύματα, θα εξεταστεί πάντως γρήγορα, είπε η έδρα, χωρίς να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το κινητό του σταθμάρχη. Να σας πω προηγουμένως ότι ενώ σήμερα υπήρχε πολλοί κόσμος στην αίθουσα, πολλοί γονείς και συγγενείς που έχουν ήδη καταθέσει και παρακολουθούν τη διαδικασία, αλλά και κοινό, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Έβγαιναν έξω οι συγγενείς, το συζητούσαν μεταξύ τους, δήλωναν ικανοποιημένοι για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, γιατί όπως είπαν, αποδεικνύεται αυτό που από την αρχή κατήγγυλαν, δηλαδή η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Τώρα, σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων σε βαρύ κλίμα και σήμερα. Οι καταθέσεις, οι γονείς που ζητούν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους και γονείς που ζητούν να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να βγει η αλήθεια στο φως. Κατατέθηκαν και άλλα αιτήματα, πρέπει να σου πω σήμερα. Κατατέθηκε από τον κύριο Ματζουράνη, τον δικηγόρο του Πρόεδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, του κ. Ασλανίδη, έτοιμα να εντοπιστούν, μάλλον να μετρηθούν τα οστά που φυλάσσονται στο εφετείο της Λάρισας, που φυλάσσονταν στο γραφείο του κυρίου του εφετέ ανακριτή πριν από λίγο καιρό, να μετρηθούν, να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μετρηθούν, να ταυτοποιηθούν και να γίνουν εξετάσεις επί των οστών. Να θυμίσω ότι οι γονείς έλεγαν ότι άκουσαν από τον ίδιο τον εφετέ ανακριτή ότι περισυνελέγησαν οστά και βιολογικό υλικό από διαφορετικά σημεία, από διαφορετικούς φορείς, σε διαφορετικούς χρόνους και ότι αυτά τα οστά φυλάζονταν στο γραφείο του. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει έλεγχος επί αυτών των οστών.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την Λάρισα κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά παραμένουμε στο δικαστικό χώρο. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θετική είναι η εισαγγελική πρόταση για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα αφορά 6 κινητά και άλλα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ συνεχίζονται και οι καταθέσεις των εργαζομένων. Πάμε στην Ευελπίδα και θα συναντήσουμε την Άννα Νικολάου. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από το τι αναμένεται από την άρση του απορρίτου και στη συνέχεια ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το πράσινο φως άναψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το σχετικό βούλευμα εκδόθηκε μετά από αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας και αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB που κατασχέστηκαν από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των ερευνών. Και να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η σχετική εισαγγελική πρόταση που συνενούσε με το αίτημα του ανακριτή. Τα κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν είναι του Γιώργου Μαζονάκη, των 2 κατηγορούμενων ιατρών, 2 γραμματέων και 1 νοσηλεύτρες που εργάζονται στο ιατρείο. Το χρονικό εύρος της ετούμενης άρσης του απορρίτου είναι το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο και είναι από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και την επόμενη μέρα θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη για να διακριβωθούν οι ενέργειες των κατηγορουμένων πριν αλλά και μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Πλέον τα κινητά τηλέφωνα και οι ψηφιακοί δίσκοι θα μπουν στο μικροσκόπο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας και μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των επικοινωνιών και του λοιπού ψηφιακού περιεχομένου, το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί στον ανακριτή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Άννα Νικολάου. Συνεχίζονται λοιπόν οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει ακόμα μια υπάλληλος, ενώ δικηγόροι της γιατρού παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, λέγαμε για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας αναφορικά με το θέμα που έχει προκύψει με το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε απάντηση πριν από λίγο από την Μαρία Καριστιανού, η οποία εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στο Υπουργείο Υγείας και στην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 κυρία Ματίνα Παγώνη. Τώρα έχουμε την απάντηση από τον πρόεδρο του Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση σε βάρος της από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς καμία ισχύ, όπως υποστηρίζει. Και βέβαια και ο κύριος Γεωργιάδης και η κυρία Παγώνη κάνουν πολιτική, είναι 100% πολιτική. Και τα ΤΕΜΠΗ και ο ΠΚΠΕ είναι πολιτική. Εγώ δεν έλαβα καμία ενημέρωση για έλεγχο. Ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να με τρομοκρατήσει, χωρίς να έχει γίνει ενημέρωση σε μένα, να λέει δημόσια ότι θα γίνει έλεγχο στον κυρία Καριστιανού, επισημένοντας δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει και να με ελέγξει κάποιο. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουν άνθρωποι που είναι σε θεσμικές θέσεις και να προσβάλλουν κάποιους που είναι σε κάποιους ενώ ξέρουν ότι είναι νομικά καλυμμένοι. Είναι λάθη ανεπίτρεπτα για τον Υπουργό Υγείας, επισημαίνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία σημειώνει ότι μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού σε Ελλάδα και Αμερική και δεν χρειάζονται άδεια για αυτά. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα στο airnews.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα, το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε συνειδητή επιλογή της πολιτείας να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για σύγχρονες υποδομές στα σχολεία και εξηγεί τη σημασία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός Άγη μίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και επισκέφθηκε και το κέντρο της πόλης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το σχολικό σύστημα, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του Σεπτέμβριο, δίνοντας ουσιαστικά τέλος σε μια εκπαιδευτική εκκρεμότητα 27 ετών, καθώς έως πέρσι περίπου 270 μαθητές σχολείου παρακολουθούσαν μαθήματα σε αίθουσες κοντέινερ, επισκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο, τονίζοντας μάλλον, πως η φετινή χρονιά ξεκίνησε με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ενώ υπογράμμισε πως αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών. Ευχαριστώντας παράλληλα εκπαιδευτικούς και για το έργο που προσθέτουν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Όλα αυτά με αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν στην διάθεση της κυβέρνησης. και σημείωσε πως το συγκεκριμένο σχολείο ολοκληρώθηκε, διαθέτει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Όπως είπε στην επίσκεψή του, περιηγήθηκε σε χώρο σχολείου, συνομίλησε με καθηγητές και μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες. Ενώ αστροδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνη, και τον Υπουργό Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα πρόγραμμα σημαντικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενες κτηριακές υποδομές, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Ελπίζουμε, είπε, του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 σχολεία στα οποία θα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Μετά την ολοκλήρωση τη επίσκεψη στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Τσουδάκης μετέβη στο Δημαρχείο Ασποπίδικο, που έγινε μια συνάντηση εργασία με τον Δήμαρχο. Με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως την πορεία των έργων υποδομής στη Δυτική Αττική, περιηγήθηκε στους δρόμους του Ασοπύργου, συνομίλησε με κατοίκους, καταστηματάρχες και επαγγελματίες της περιοχής. Αρκετά ήταν και τα συγκεκριμένα σχόλια, κυρίως για την προεκλογική περίοδο.
1: Ουσιαστικά έτσι ξεκινά και σειρά επαφών, περιοδιών και επισκέψεων ο Πρωθυπουργός.
4: Ακριβώς. Να πω πως το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην ΟΔΟ Πανεπιστημίου, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να επισκεφθεί την Πιερία στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει την Ελλάδα για να παρουσιάσει την πορεία βέβαια του κυβερνητικού έργου αλλά και τις μελλοντικές δράσεις. Να πούμε πως στο συγκεκριμένο ο νομός δεν είναι τυχαία, καθώς έχει δώσει συνέχεια στην ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Άκη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός από το νέο γυμνάσιο Ασπροπύργου.
5: Χρειάστηκαν 27 χρόνια, όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, για να μπορέσει η ελληνική πολιτεία να φτιάξει εδώ πέρα στον Ασπρόπυργο ένα υπερσύγχρονο σχολείο για να στεγάσει παιδιά τα οποία μέχρι και πέρυσι βρισκόντουσαν σε κοντέινερ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προωθήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια. Συγχαρητήρια, κύριε Δήμαρχε, διότι καταφέρατε και παραδώσατε ένα άρτιο σχολείο αντίστοιχο των προσδοκιών και των καθηγητών και των μαθητών. Και βέβαια θέλω με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω και την πολύ μεγάλη σημασία του προγράμματος Μαργέτα Γιαννάκου, το οποίο υλοποιείται σε ολόκληρη την χώρα. Φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει, κυρία Υπουργέ, καλά, με λιγότερα κενά, με καλύτερη προετοιμασία. Όσο καλές και όμορφες και σύγχρονες και άρτιες και ασφαλείς είναι οι κτηριακές μας υποδομές, τίποτα δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον ρόλο των δασκάλων μας, των καθηγητών μας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη αφοσίωση εργάζονται κάθε μέρα σκληρά για να παρέχουν στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τώρα τα νεότερα από τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Στο εσωτερικό του κτηρίου επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου, καθώς δεν προκύπτει πρόβλημα στον κεντρικό αγωγό. Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου υπήρχε παροχή φυσικού αερίου. Όλα τα νεότερα στοιχεία και από την έρευνα τα ακούμε στο ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
6: Από το εσωτερικό λοιπόν του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους και συγκεκριμένα από το δεύτερο όροφο φαίνεται πως ξεκίνησε η διαρροή του φυσικού αερίου, η οποία προκάλεσε τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα το πρωί της Παρασκευής. Αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Χθες λοιπόν οι διορισμένοι πραγματογνώμονες μαζί με εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποίησαν ελέγχους στεγανότητας με τη χρήση αζότου και μανόμετρου σε ένα σωλήνα 2 μέτρων, ο οποίος συνδέει τον κεντρικό αγωγό που βρίσκεται στο δρόμο με τον μετρητή του φυσικού αερίου, ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κτίριο και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή, δηλαδή διαρροή στο εξωτερικό δίκτυο. Όλα συγκλίνουν λοιπόν ότι η διαρροή του φυσικού αερίου έγινε μέσα στο κτίριο σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης, σε κάποιο σημείο του σωλήνα της εγκατάστασης στον δεύτερο όροφο, η οποία περιλάμβανε ένα θερμοσύφωνα, ταχυθερμοσύφωνα όπως λέγεται, και την κουζίνα. Το σενάριο, το βασικό σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ο Λέβητας να τέθηκε σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας, να υπήρξε η διαρροή την ίδια στιγμή, να μην έγινε αντιληπτή ούτε από κάποιο όργανο μέτρηση, ούτε φυσικά από τους ενίκους οι οποίοι εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Η παροχή να υπήρχε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες και φυσικά φτάνοντας στη συγκέντρωση που άγγιξε το 15%. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε ενδεχομένως κάποιος σπινθήρας, κάποιος σπινθυρισμός, ίσως από το φως το οποίο άναψε στην τουαλέτα του σπιτιού η ηλικιωμένη.
1: Πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πολλά ερωτήματα έρχονται στο φως βεβαίως και για το ζήτημα των ανακαινήσεων παλαιών κτηρίων, παλαιών ακινήτων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ένα θέμα που έχει αναδείξει το News Radio 105,8 από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στην Πλάκα. Τι πρέπει να προσέχουν οι διοκτήτες των παλαιών ακινήτων? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, Δημήτρης Καψιμάλης, εξήγησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της στατικής επάρκειας, καθώς μια ανακαίνιση μπορεί να προσθέσει σημαντικά φορτία σε ένα παλιό κτίριο.
7: Στα παλιά κτίρια της Αθήνας, των 50-60 ετών πολυκατοικίες, αφαιρούνται τα ξύλινα δάπεδα τα οποία έχουν ένα τετραγωνικό, ένα βάρος, σας λέω ενδεικτικά, 50 κιλά και τοποθετούνται νέες πλάκες μπετόν, οι λεγόμενες τσιμεντοκονίες, για να υποδεχθούν τα πλακάκια. Βάζουμε και πλακάκια, δηλαδή τοποθετούμε 100-150 κιλά ένα τετραγωνικό, δηλαδή βάζουμε φορτία σε ένα κτίριο γυρασμένο, σε ένα κτίριο που δεν το έχει ελέγξει κανένας τι γίνεται στατικά, ακόμα φορτία. Και μετά περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε το αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο η Αθήνα έχει ένα νέο σεισμό, είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται ανακαινήσεις κτιρίων χωρίς να γίνεται μία μελέτη στατικότητας όταν το κτίριο έχει χτιστεί με ένα αντισεισμικό προ 50 ετών που η διαφορά του με το ισχύον είναι δεκάδες φορές πιο αδύναμο.
1: Πολλά ερωτήματα όχι μόνο για τις ανακαινήσεις αλλά και για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητών Ακινήτων. Μίλησε στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Κατζημιχάλη, και υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται συντήρηση των σχετικών εγκαταστάσεων.
8: Πάρα πολύ σημαντικό η ασφάλεια. Αυτό αφορά τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον χρήστη. Το πιο σημαντικό που ξεχνάνε, εγώ σας μιλάω για τεχνικό ασφαλείας. Τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Δεν είναι μόνο τη βάζω την εγκατάσταση, έρχεται έλεγχο.
9: Μα όπως κάνει σέρβις στο αυτοκίνητό σου, έτσι πρέπει να κάνει σέρβις και στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στο λέβητα του πετρελαίου και σε όλα. Δηλαδή.
8: Και το πιο σημαντικό να ξέρω, το πιο επικίνδυνο, μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε μπορούμε, γιατί έχει περίοδο θέρμανση, λέβητες πετρελαίου. Δεν γίνονται συντηρήσεις σε πολλούς. Το αέριο, μπορώ να σας πω, είναι και το μέσο που έχει τη λιγότερη επικίνδυνοτητα. Γιατί έχει πολύ αυστηρές προδιαγραφές.
9: Έχει και δικλείδες, ναι.
8: Έχει πολλές δικλείδες. Βεβαίως μπορεί να γίνει το λάθος. Αλλά στο πετρέλαιο πολλοί δεν τους έχουν συντηρήσει τους λέβητες. Θα τους ανάψουν τώρα. Μην ανάψουν κανένα τον λέβητά του, να το πούμε έτσι από την εκπομπή σας, χωρίς συντήρηση.
9: Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Γιατί
8: είναι ελάχιστο το κόστος.
9: Ναι.
8: Δεν παίζουμε με αυτά.
1: Τώρα, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείρισή τους. Ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση πυρόσβεσης στην περιοχή, ώστε να αναδειχθούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό απόκρισης σε περίπτωση έκτατου συμβάντος. Δεν έλαβαν όμως καμία απάντηση. Η Σοφία Παρασκευοπούλου, πρόεδρος κίνησης πολιτών Πλάκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Είχαμε την ανησυχία ότι αν συμβεί κάποια έκτακτη κατάσταση θα υπήρχε μεγάλη δυσκολία και να φτάσουν και να οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόμαστε, και γι' αυτό κάναμε αυτό το αίτημα για άσκηση πυρόσβεσης στη Πλάκα. Όλα αυτά μας είχαν ανησυχήσει γιατί η Πλάκα είναι μια γειτονιά που είναι πολύ δύσκολη, έτσι δεδαλώδης και δύσκολη κυκλοφορία. Και ανησυχούσαμε ότι αν συμβεί οτιδήποτε και θα εγκλωβιστούμε εδώ και θα γίνουν και ακόμα χειρότερα πράγματα. Και στείλαμε και στην πυροσβεστική και στην Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
9: Είχατε λάβει απάντηση από περίεργο σας? Είχατε λάβει απάντηση?
10: Δεν λάβαμε καμία απάντηση.
9: Ότι θέτατε και θέμα για τις χρήσεις στην περιοχή.
10: Ναι, γιατί υπάρχουν και χρήσεις, για παράδειγμα τα εστιατόρια που σηκώνουν και κάτι τεράστιες καμινάδες, που και αυτές είναι βόμβες έτοιμες να εκραγούν άμα δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Οι κουζίνες που δεν ξέρουμε αν και αυτά είναι συντηρημένα, αν είναι με αέριο και πώς λειτουργούν. Και έτσι είναι μια κατάσταση που θέλει από πολλές πλευρές να το δει κάποιος.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στα Νολιώσκια τώρα, κυρίες και κύριοι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό σε νηπιαγωγείο, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και δικαστική διάσταση. Στο επίκεντρο βρίσκεται βίντεο από το χώρο του σχολείου, ενώ Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το χαρακτηρίζει αποσπασματικό. Μιλάμε για μια νηπιαγωγό που καταγγέλει επίθεση σε βάρος, ενώ συνελήφθη μητέρα μαθητή για απειλή και εξεύρεση. Ελίνα Κολύβα έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα νεότερα. Ελίνα.
12: Καλό μεσημέρι. Όλα συνέβησαν χθες 11:30 το πρωί κατά τη διάρκεια του διαλύματος, όταν διευθύντρια νηπιαγωγείου της περιοχής των Άνω Ολιοσίων άρχισε να απευθύνεται με εκνευρισμό και έντονο ύφος προς τους μικρούς μαθητές του σχολείου, όπως καταγράφηκε από κινητό τηλέφωνο περαστικού. Στη συνέχεια, γονείς και περαστικοί αντέδρασαν στη συμπεριφορά της και μάλιστα τους απαντούσε με την ίδια ένταση, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Η εκπαιδευτικός κατήγγειλε ότι δέχτηκε λεκτική αλλά και σωματική επίθεση μέσα στο χώρο του σχολείου. Φέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη, υπέβαλε μάλιστα μηνύσεις για τη λεκτική επίθεση αλλά και για τον ξυλοδαρμό της. Η αστυνομία, από τη στιγμή που έγινε η μήνυση, έχει προχωρήσει τη σύλληψη μιας μητέρας μαθητή που αυτό αφορά τη λεκτική επίθεση που δέχτηκε η εκπαιδευτικός. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ για να διερευνηθεί το πριν και μετά του περιστατικού, γιατί το βίντεο, όπως μας έλεγαν και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση, δείχνει ένα απόσπασμα όσων συνέβησαν. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ο εισαγγελέας ανηλίκων, γιατί βέβαια το περιστατικό συνέβη μέσα σε χώρο σχολείου όπου υπάρχουν μικρά παιδιά, και η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια αναμένεται να μετακινηθεί από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί και όλες οι υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά φεύγουμε από τα Νολιώσκια. Πάμε στην Καβάλα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο πραγματικά η τραγωδία εκεί ανίποτη. 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο, έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως η μάχη που έδωσε ήταν άνηση και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Πάμε στον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
13: Γρηγόριο Νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου νοσηλευόταν από την Κυριακή διασωληνωμένος με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση. Να θυμίσουμε ότι ο 16χρονος τραυματίστηκε σε αγώνα στη Θάσο που έγινε μεταξύ του Έαντα και του Βύρο Ναβίτα, όταν χτύπησε στο τοιχείο της κερκίδας με το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η τοπική κοινωνία της Καβάλας και όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό είναι σοκαρισμένοι μετά την είδηση του θανάτου. Στη γειτονιά του υπάρχει θλίψη. Όλοι κάνουν λόγο για ένα καλό και ήσυχο παιδί που αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του Βύρονα, όσο και οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή, είναι συντετριμμένοι. Μάλιστα, συνομιλώντας με ανθρώπους της διοίκησης του Βύρονα, μας είπαν ότι θα παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη σε όλα τα τμήματα του συλλόγου και κυρίως στο ποδοσφαιρικό, εκεί που αγωνιζόταν ο 16χρονος. Ενώ η διοίκηση δηλώνει ότι θα είναι στο πλευρό της οικογένειας. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ενώ η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας Γρηγόρη, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες για το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια. Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του ανθρώπους. Κώστα Λουκούμη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα νέος γύρος φραστικής αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, με κατέρωθεν προειδοποιήσεις, ενώ στο παρασκήνιο οι μεσολαβητές εργάζονται για την εκτόνωση της κρίσης. Είναι εδώ κοντά μας, στο στούντιο, η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί η Τεχεράνη απείλησε μάλιστα σήμερα να επιτεθεί σε υποδομές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τη ρητορική της, Νατάσα.
14: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς, καμία υποδομή στην περιοχή του κόλπου δεν θα είναι ασφαλής, αν δεν είναι ασφαλές και το Ιράν. Προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλίμπαφ, κλιμακώνοντας τη ρητορική της Τεχεράνης γύρω από τις ενεργειακές ροές και τις περιφερειακές υποδομές. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης αποκάλυψε τον Τραμπ μεγάλο ψεύτη και είπε ότι ο Αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια. Οι Ιρανοί απαντούν με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν προσέφερε στο Ιράν ούτε την άρση των κυρώσεων, ούτε το ξεπάγωμα κεφαλαίων με αντάλλαγμα συμφωνίας. Θα κερδίσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, και συμπλήρωσε ότι οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν σημαντικά μετά την νίκη των ΗΠΑ στον πόλεμο. Να σου πω, Γρηγόρη, σε μια παράλληλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Yeah. Mm-hmm. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να αποχωρήσουν από τις τελευταίες τους βάσεις στο Ιράκ μετά από 2 δεκαετίες αύριο Τετάρτη.
1: Σημαντική εξέλιξη. Αυτή έχει τη σημασία της. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, νέα δεδομένα αλλά και πολλά ερωτήματα μετά την υπόθεση ασφαλείας σε βρετανική βάση, όπου φιλοξενούνται αμερικανικά βομβαρδιστικά. Οι 5 συλληφθέντες που είχαν τεθεί υποκράτηση ως ύποπτοι για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο 24ωρο της έρευνας. Τα ερωτήματα σήμερα είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Δυστυχώς, κυρίως τι ακριβώς βρέθηκε στα 3 οχήματα και τι οδήγησε αρχικά την αστυνομία σε σύλληψη βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, τη στιγμή που νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκε εκρηκτικό υλικό. Παραμένει επίσης ασαφές τι γνώριζαν εκ των προτέρων οι υπηρεσίες ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως ότι οι άντρες βρίσκονταν υπό παρακολούθηση, οι συλληφθέντες που αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι, βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο διάστημα, ενώ η επιχείρηση στο σημείο φαίνεται να ενεργοποιήθηκε έπειτα από αναφορές κατοίκων της περιοχής. Να θυμίσουμε ότι οι 5 Βρετανοί ηλικίας 23 και 25 ετών συνελήφθηκαν αρχικά ως υποπτοί για αδικήματα βάσει του νόμου περί εκρηκτικών και στη συνέχεια επιπλέον συλληφθήκαν ως υπόπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης. Αφέθηκαν όμως χθες το απόγευμα ελεύθεροι με αυστηρούς όρους και χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όπως είπαμε, Γρηγόρη. Η σημαντικότερη νέα παρέμβαση έρχεται από την Ουάσιγκτον και πάλι. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πλέον ότι η υπόθεση μπλέκει ξεκάθαρα ξένο παράγοντα, χωρίς όμως να κατονομάζει ή να παρουσιάζει δημόσια στοιχεία. Εδώ στη Βρετανία όμως η στάση παραμένει σαφώς πιο συγκρατημένη. Η αντιτρομοκρατική, να σου πω τέλος, δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές γραμμές έρευνας, ακόμη και ενδεχόμενη εμπλοκή ξένου κράτους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προσδιορίσει ούτε το κίνητρο, ούτε ποιος, αν κάποιος, βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, Γρηγόρη.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Λονδίνο να πάμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Νατάσας Παυλοπούλου, η οποία παραμένει εδώ στο στούντιο, γιατί είχαμε δικαίωση για την 87χρονη Μαρί Κάρμεν στην Ισπανία, η οποία επιστρέφει στο σπίτι της 6 μέρες μετά την έξωση που προκάλεσε η λαϊκή καταγραφή και έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, Νατάσα.
14: Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι της σε μια μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος των αγανακτισμένων που επιστρέφουν στην Ισπανία 15 χρόνια μετά. Και να σου πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε μέτρα σήμερα, πολύ σημαντικά μέτρα, για να ανακουφίσει τη στεγαστική κρίση.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα. Νέες ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας, μία ημέρα μετά τη σφοδρή επίθεση στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου στόχος έγινε η Ακαδημία Επιστημών. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Οι αρχές του Κίεβου ανέφεραν νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε συνολικά επιθέσεις σε 10 περιοχές της χώρας, αλλά και επιθέσεις σε 2 εμπορικά πλοία ανοιχτά του λιμανιού της Οδυσσού και σε ενεργειακές υποδομές στην ίδια την Οδυσσό. Την ίδια ώρα, να πούμε, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για νέες τρομοκρατικές επιθέσεις της Ρωσίας μετά και από την επίθεση με ντρόουν εχθές στο Κίεβο, στο κέντρο του Κίεβου, και την Ακαδημία Επιστημών, με μία γυναίκα νεκρή εκεί και πραγματικά ανατριχιαστικές εικόνες με τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγο μετέδωσε ότι υπήρξαν επαφές του επεσταλμένου του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν Δημητρίεφ με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς προς το παρόν να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεσολαβητική προσπάθεια των ΗΠΑ. Το είδαμε και στο παρασκήνιο, διπλωματικό παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής όμως δεν διαφαίνεται κάποια εκτόνωση της κρίσης, καθώς και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις τους.
1: Έλενα, εντωμεταξύ, στην ακύρωση της κυκλοφορίας του νέου εξελιγμένου μοντέλου της ChatGPT προχώρησε η OpenAI, καθώς εντείνονται ανησυχίες αλλά και η συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.
16: Και είναι ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί ανησυχία. Η OpenAI λοιπόν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα κυκλοφορία του μοντέλου ChatGPT 6.1 Astra, καθώς το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επέδειξε μια παραπλανητική συμπεριφορά και μια μη εξουσιοδοτημένη χρήση από την πλευρά του μοντέλου αυτού, δηλαδή μη έχοντας τις εντολές του χρήστη, προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέργειες από μόνο του το μοντέλο. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές μέσω των ανακοινώσεων των εταιριών και της OpenAI και της Anthropic. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι η Anthropic προειδοποίησε τους επενδυτές εν όψη και της δημόσιας προσφοράς της εταιρείας στο χρηματιστήριο ότι ενδεχομένως η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνικής νοημοσύνης θα είναι μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ενώ να θυμίσουμε και το χακάρισμα, την επίθεση στο σύστημα υγείας της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι από μοντέλο της OpenAI, σήμερα στο Λευκό Οίκο θα συναντηθούν οι επικεφαλείς της βιομηχανίας, των κυριότερων εταιριών δηλαδή των Αμερικανικών, με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον πρόεδρο της Βούλης των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, και στο επίκεντρο θα βρεθεί η υποπτία της βιομηχανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
17: Για την Τετάρτη προβλέπονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, με βροχές στα ανατολικά και νότια και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά θυελώδης 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει στα δυτικά, τα βόρεια και τα δωδεκάνησα, ως τους 25 με 27 βαθμούς.
18: Φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
20: Ψαραδέλης.
19: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
20: Πεντάστερο.
21: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
22: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
23: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
24: κόσμος-radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη Lola των Kings ή το Lola των Kings από το 1970, όπως και να έχει, είναι ένα από τα πιο τολμηρά τραγούδια όλων των εποχών, από τα πρώτα κομμάτια που μίλησαν ανοιχτά για την αποδοχή της διαφορετικότητας, σπάζοντας τα ταμπού της εποχής του. 6 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Κατευθείαν βουτιά στο 2026 με τον Kevin Morby και το αγαπημένο Javelin.

Αυτό είναι το κομμάτι Παντάμ από το αριστουργηματικό το Λες, διπλό άλμπουμ La Superbe που κυκλοφόρησε το 2009 ο Benjamin Violet. Να συνεχίσουμε με την νουάρ αισθητική του Barry Adamson, εδώ να θυμίζει έντονα Serge Gainsbourg στην ερμηνεία Cut to Black από το μόνιμο άλμπουμ του 2024.

Έτσι σκοτεινό και γεμάτο ένταση το κομμάτι με τίτλο The World Ender από τους Lord Huron, οι οποίοι δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα, είναι ένα ολοκληρωμένο multimedia καλλιτεχνικό project που συνδυάζει και μουσική και λογοτεχνία, κόμιξ αλλά και κινηματογράφο. Είναι δημιούργημα του Αμερικανού Ben Snyder εδώ από το 2015 και μέσα από το εξαιρετικό τους άλμπουμ το Strange Trails. Και έρχεται η Νόρα Τζόνς έτσι να στρογγυλέψει τα πράγματα από το δικό της εξαιρετικό άλμπουμ, το Visions, που κυκλοφόρησε το 2024, ακούμε Staring at the Wall.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Δεκτό έκανε το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα του ανακριτή για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι συσκευές και οι ψηφιακοί δίσκοι θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαίο έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών, δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Τοπικές βροχές έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna. Ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Έτσι, με το λονδρέζικο acid jazz και hip hop δίδυμο των Herbalizer ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Με αυτό το κατασκοπικό Mission Improbable που μόλις έφυγε από τον αέρα μας και εδώ Don't Look Any Further από τη Michelle Dengeocello όμως. Ένας μουσικός χαμελέοντας, τρομερή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και μία από τις κορυφαίες μπασίστριες. Εδώ συνεργάζεται με τη βραβευμένη με γκράμι Λιάν Λαχάβας. Ολοκένουργια η διασκευή. Καλησπέρα σε όλους.

αυτή είναι η εξαιρετική Little Sims που έτσι ανανέωσε με τη φρεσκάδα της τη βρετανική hip-hop μουσική και όχι μόνο, όλη από το τελευταίο της περσινό άλμπουμ το Lotus. Και από το Λονδίνο στο Rio de Janeiro, από εκεί μας έρχεται ο Wagner Pack, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2001, ακούγεται όμως φρέσκο μέχρι σήμερα, Φάλαντο Αλτό.

αγαπημένος Γκις Μοβαρίγιας με το κομμάτι Crossroads. Κάπου εδώ σας αφήνω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου να συνεχίσει για το επόμενο 2ωρο. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με εναλλακτική Λάτινα από την Αργεντινή, το σημερινό κλείσιμο και τον Λάγκαρτ Γιάντο και τελευταία στάση στην Πολωνία. Από τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σουπούλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jose James στο ξεκίνημα της εκπομπής Just the Two of Us, και έτσι ακριβώς ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. 29 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο, 7 λεπτά μετά τις 4 δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Ο Κόσμος 93,6 είναι στα ραδιοφωνά σας, μας βρίσκεται και στο airteco.gr. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Και διάβαζα νωρίτερα ένα story στο Instagram που γράφει κάποιος, συγγνώμη λέει, αλλά μόνο εγώ νιώθω ότι κάποιος έχει βάλει τη ζωή στο επιδείο. Μόλις μπήκε, λέει, το καλοκαίρι, ξαφνικά φτάσαμε στο φθινόπωρο, οι εβδομάδες περνούν σαν μέρες και οι μήνες σαν εβδομάδες. Δεν ξέρω, λέει, αν μεγαλώσαμε ή αν ο χρόνος απλά αποφάσισε να εκπατήσει fast forward, αλλά λίγο πιο σιγά παρακαλώ. Και δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί μας τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός της ζωής μας, και κάπου λες να τραβήξω χειρόφρενο, να πατήσω λίγο φρένο, όχι αλογκάζει, και έτσι με αυτή τη σκέψη λέω να πορευτούμε αυτό το απόγευμα Τρίτης.

Body Flows λοιπόν εδώ στο Κόσμος 93,6 και να πούμε τρόπους επικοινωνίας, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας αυτό το απόγευμα και την κατάστασή μας επίσης και να δώσετε στίγμα 2 10 6 0 6 64 29, χτυπάει στο στούντιο Κόσμος 93,6 για τα social, Facebook και Instagram μας βρίσκεται εκεί, μιλάμε και στα inbox, μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε.

0: Ezra Collective από την τελευταία τους δουλειά. Αυτό είναι το Only Love.
1: Αγιο Έζρα!
0: Πες το ψέματα, μόνο με αγάπη. Μόνο έτσι αξίζει.

Why Everything από τα λίγο παλιότερα, Κούτιμαν και Ντέκελ. Και λέγαμε και χθες ότι αυτή η εβδομάδα έχει ωραίες παραστάσεις που ξεκινούν. Μία από αυτές είναι η Γκόλφο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της νεοελληνικής δραματουργίας, που επιστρέφει στη σκηνή μέσα από τη ματιά της θεατρικής ομάδας QPG. Η παράσταση είναι στη σκηνοθεσία και διασκευή της Γεωργίας Κατσίλα. Παρουσιάζεται από την 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μετά τη διάκρισή της στο Φεστιβάλ Νέων Δημιουργών Άδειος Χώρος 2025. Γραμμένη το 1893, η Γκόλφο γνώρισε μεγάλη επίχυση ήδη από τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της και συνδέθηκε όσο λίγα έργα με την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια ιστορία αγάπης που δοκιμάζεται από το συμφέρον, τις κοινωνικές συμβάσεις, την προδοσία και την απώλεια. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία είναι που επιχειρεί να φωτίσει εκ νέου η ομάδα QPITS, προσεγγίζοντας το έργο μέσα από ζητήματα όπως η απόλυτη αγάπη, η συγχώρεση και η σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά και το χρήμα.

Ρακμπίν και Λεόν Μπρίτζες, το Texas Sun από το 2019. Έτσι που λέτε, από 1η Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η Γκόλφο, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Γεωργίας Κατσίλα, και εμείς πάμε για ειδήσεις στις 4.30 με αυτή τη μελωδία Αλταλένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχώρηση των διαδικτυακών διαφημίσεων ιατρικών πράξεων κατά 91% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πλατφόρμας MedWatch. Βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για θεραπεία με υαλουρονικό και μπότοξ και εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Θεσμικά, όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός Υγείας κατά την έκτακτη ενημέρωση. Η εισαγγελική παρέμβαση διετάχθη για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός

0: κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, επισήμαναν κυβερνητικές πηγές. Προσωρινά κρατούμενος ο 40χρονος από την Κρήτη που κατηγορείται για παρακολούθηση γυναικών και πορνογραφία ανηλίκων. Παραδέχθηκε ότι παρακολούθησε την 18χρονη, αρνείται τις άλλες κατηγορίες. Εκτελώντας εκπαιδευτική πτήση, ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στα ανατολικά της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 μέλη του πληρώματος και να τραυματιστεί ένα ακόμη, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τοπικές βροχές έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.

Don't let go, και εμείς μένουμε εδώ, δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Κόσμος στα ραδιόφωνα, Ερτέκο στους υπολογιστές και στα κινητά, εκεί μας βρίσκεται, εκεί μας ακούτε, και είναι απογευματάκι Τρίτης και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής και φεύγει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης, και λέγαμε και στην αρχή, περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Τελικά, Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όλοι εσείς στην άλλη πλευρά του ραδιοφώνου, βλέπω ότι η παρέα σιγά σιγά μαζεύεται εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. One, two, you know what to do.

Οι Jungle και ένα από τα τραγούδια που τους έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, Back on 74. Και σήμερα μάθαμε που λέτε για το release ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους The Neighborhood την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Και αλλάζει ο χώρος λοιπόν, εδώ είναι το θέμα, στο Μαρκόπουλο Complex, στο Μαρκόπουλο λοιπόν. Η διάσημη αυτή καλιφορνέζικη μπάντα έρχεται στην Αθήνα και θα είναι στο νέο χώρο που θα φιλοξενεί το release, στο Μαρκόπουλο Complex, στο χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων, που αποτελεί έναν προορισμό που μπορεί να υποδεχθεί μεγάλες συναυλίες, φεστιβάλ και εκδηλώσεις. Η μεγάλη έκτασή του διάβαζε ότι επιτρέπει ευελιξία για διαφορετικές διαμορφώσεις με βάση τις ανάγκες της πιο απαιτητικής παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο Release Athens θα υπάρχουν δύο σκηνές, με τη δεύτερη να φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέποντας την παρουσία ακόμη περισσότερων καλλιτεχνών κάθε φεστιβαλική ημέρα. Και παράλληλα, αυτή η στεγασμένη σκηνή θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βρίσκονται στο χώρο από νωρίς, απολαμβάνοντας το πρώτο act με προστασία από τον ήλιο και ένα πιο δροσερό περιβάλλον. Ο χώρος διαθέτει επίσης μεγάλο πάρκινγκ, έβλεπα, σημαντικό αυτό, με δυνατότητα, λέει, εξυπηρέτησης πολλών χιλιάδων οχημάτων, ενώ η πρόσβαση μέσω της Αττικής Οδού και ο πολύ κοντινός σταθμός μετρό Κοροπίου, από και προς τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετακινήσεις με shuttle buses, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις συναυλίες. Αυτά λοιπόν μάθαμε σήμερα και είπα να σας τα πω, να τα γνωρίζετε. Κάνουμε σχέδια για το επόμενο καλοκαίρι από τώρα.

σαν η Λοβία Παρτενόπε, πάρα πολύ ωραίο ταξίδι στην Ιταλία αυτό. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Σαντέ φυσικά. Δεκαετία 80. Αναμνήσεις. Αυτό είναι το Paradise.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: One, two, three, four.

0: can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
1: Come on, y'all.
0: You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
2: Και κάπως έτσι επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, 7 λεπτά μετά από τις 5, Κόσμος 93,6. Εδώ κάνουμε παρέα όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ μέχρι τις 6 μένουμε μαζί και σήμερα ο Γαβρίλ Ρεμούνδος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Νία Σμιθ, αυτό είναι το high.

Celtic Soul Orchestra και το Melodious Wayfarer, και έχω πέσει πάνω σε ένα άρθρο που λέτε, που έχει αυτόν τον πολύ ωραίο τίτλο που λέει 8 φράσεις που λένε όσοι δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη. Οπότε κάνω κλικ και λέω κάτσε να ρίξω μια ματιά, γιατί μπορεί να είναι καμία φράση που ακούμε συχνά ή λέμε εμείς οι ίδιοι συχνά στους άλλους, και μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, το γιατί μου το κάνεις αυτό, αυτή η ερώτηση. Και η εξήγηση είναι ότι τα άτομα λέει, που αρνούνται την ευθύνη υιοθετούν αυτόματα το ρόλο του θύματος, θεωρώντας ότι τα πάντα συμβαίνουν εις βάρος τους, ακυρώνοντας έτσι κάθε προσπάθεια υγιούς διαλόγου. Και μου κάνει εντύπωση αυτή η φράση, πάντα μου κάνει εντύπωση όταν την ακούω. Δεν ξέρω,

Έτσι που λέτε με τη φράση «γιατί μου το κάνεις αυτό», είναι μια φράση, όπως διαβάζω, που λέει ότι μεταθέτεις κάπου αλλού την ευθύνη. Μια άλλη φράση επίσης σε αυτό το άρθρο που έχει ενδιαφέρον και μπορεί να πραγματικά να σε βγάλει εκτός αυτού, από τη μια, αν εσύ θες να λύσεις το θέμα εκείνη την ώρα, είναι το «δεν έχω όρεξη να το συζητήσω». Αλλά από την άλλη, ο χρόνος πάντα δίνει τα σωστά σημάδια. Οπότε πάρτε χρόνο.

Adrian Quesada και Aaron Fraser, One Woman Man, από τα παλιά και τα αγαπημένα, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5.30, οπότε έχουμε ενημέρωση σε τίτλους, σε σύνδεση με το Earth News Radio και επιστροφή στη μουσική και τέταρτο τελευταίο ημίωρο σε πολύ λίγο, οπότε μείνετε εδώ, μην φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του γιατρίου της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και επιδεινώθηκε ραγδαία. Κατ' επίκουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Θα αποδεικτεί η αθωότητά μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και

0: τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης προεξάρχοντος του Πασόκ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Στη δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της κοινοβουλευτικής μας ομάδας για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τοπικές βροχές, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ben Longle Soul και το Fly Me to the Moon, για να γυρίσουμε πίσω και να πάμε κατευθείαν για τις 6:23 λεπτά μένουν ακόμα. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το απογευματάκι της Τρίτης. Αύριο θα αποχαιρετήσουμε για το Σεπτέμβριο και όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ είμαστε. See and don't see.

Λανουτίνη και το Κάντι. Αυτό που μόλις έφυγε στον αέρα μας και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 6. Κάτσε γιατί θέλω να κάτσω κι άλλο. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Ήρθε η ώρα να φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο. Αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε, λίγο πριν από τις 6 λοιπόν. Είμαστε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα και την επαφή. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή ξεκούραση επίσης και καλές βόλτες. Γιατί όχι. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
0: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 6 είναι απόγευμα. Είμαστε παρέα όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Είναι ο Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε μία μέρα για να φύγει ο Σεπτέμβρης. Βροχούλα, ψηλό βροχό στην πόλη. Και δροσιά φθινοπορεινή. Μέχρι τις 8 παρέα με μουσικές του κόσμου. Πάμε στη

0: Baby Blues ακούσαμε από Ολυμπία Βιτάλης στην Αγγλία λοιπόν, και αυτό το νέο σίγγλ, όπως νέο σίγγλ έβγαλε και η Μισελ Γκούρεβιτς. Boring, όπως πάντα σχολιάζει τέτοια θέματα με black humor. Boring από τη Μισελ Γκούρεβιτς στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα μέσα από ένα application και ένας κόσμος μουσικής. Ζωντανά, on demand, τα πάντα. Δεν χάνεις τίποτα από τις εκπομπές. Και έτσι είσαι συντονισμένος και στο χρόνο που θέλεις εσύ.
1: It looks like we've arrived to the land we used to dread from the other side. Despite our efforts to thwart what happens to love in short,

you feel great. It's gotten boring, boring. It's gotten

εδώ στον κόσμο απογευματάκι Τρίτης είναι και θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή. Σε ένα υπέροχο τάγκο, hasta siempre amor, εμείς θα το ακούσουμε από Χόρχε Βάλντες. Αργεντινή λοιπόν, για ένα τάγκο.

De Marco, Antonio Carlos Jobim και Esther Phillips σε ένα πάρα πολύ ωραίο tribute, βελούδινο θα το έλεγε κανείς, άνετα το λες βελούδινο τον τρόπο που ερμηνεύει εδώ η Esther Phillips, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που μου γραφτεί, όχι μόνο από τα ωραιότερα των Beatles.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση 91% στις ιατρικές διαδικτυακές διαφημίσεις. Έφερε μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας η MedWatch, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη. Θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, τόνισε ο Υπουργός για τις καταγγελίες που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Την πλήρη διερεύνηση των εις βάρος του ισχυρισμών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζήτησε ο Γιώργος Πατούλης, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή του, όπως είπε. Κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια του ιατρείου της Οδού Κορνεάδου. Φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε καλή κατάσταση όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του άλλαξε και πηδηνώθηκε ραγδαία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης επισκέφτεται αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής, δήλωσε με ανάρτησή του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμπεται σε δίκη για το πλημέλημα της Παράβας, καθήκοντος για την υπόθεση στα Τέμπη. Στο εδόλιο, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και τρία ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Η Ισπανία παρατείνει τα μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και προβλέπει μια έκπτωση.

0: βενζίνη και το ντίζελ τον Οκτώβριο. Τοπικές βροχές αύριο, 22 βαθμούς στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: cosmosradio.gr.

All Around, Womack Sisters στον αέρα μας με αυτό το νέο άλμπουμ, έκπληξη και ομορφιά, γιατί είναι και ανιψιές του Bobby Womack και γονές του Sam Cooke. Αυτά είναι τα φοβερά, δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να πει ότι ο παππούς μου ήταν ο Sam Cooke. Ποιος ήταν ο παππούς σου? Ο Sam Cooke. Φοβερό, έτσι. Και μόνο που ακούγεται σαν σουρεαλιστικό ότι δεν είχε γονείς ποτέ ο Sam Cooke. Ήταν, ας πούμε, αυτή η μυθική φιγούρα που δεν είχε μια νορμάλ ζωή όπως όλοι οι άνθρωποι. Κάπως έτσι, έτσι βλέπουν και τα παιδιά τους γονείς τους με έναν τρόπο, αλλά έτσι βλέπουμε και τους καλλιτέχνες που θαυμάζουμε. Νομίζουμε ότι, ας πούμε, εγώ είχα δει ένα βιντεάκι κάπου από ένα ντοκιμένταρι που μαγείρευε η Αρίθα και έλεγε για ποια φαγητά της αρέσουν. Και λες τώρα μαγειρεύει η Αρίθα Φράγκλιν, μπαίνει σε κουζίνα, ζει κανονική ζωή ανθρώπου. Δεν μπορεί, είναι αυτό το μυθικό πλάσμα. 7:25, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, στα μικρόφωνος μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος, φροντίδα του ήχου. Sky Newman.

Mad Man of the House, γνώμη Sky Newman εδώ στον αέρα μας, στον κόσμο στους 93,6 απογευματάκι Τρίτης. Ο Σεπτέμβρης φεύγει σε μία μέρα, στο φθινόπωρο μπαίνουμε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media και φυσικά στο Viber που βολεύει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio, όπου βρεθείς θα ακούσεις κόσμο, είναι η παρέα σου και στο χρόνο που θέλεις εσύ, γιατί μέσα από το rteco.gr μπορείς να ακούς στο χρόνο που θέλεις εσύ όλες τις εκπομπές και τα podcast. Λέγαμε λοιπόν για τον Sam Cooke, για τις Womack Sisters, που είναι ένας φόρος τιμής στο θείο τους Bobby Womack και γι' αυτό έβαλαν αυτό το όνομα. Από μικρά κορίτσια on the road μαζί με γονείς να τραγουδούν, έχουν ζήσει τη soul σκηνή, αλλά πόσο εύκολα κανείς παίρνει αυτό το δρόμο όταν ξέρει ότι ο παππούς του τραγουδούσε, ερμήνευε έτσι ακριβώς. Για άλλους εύκολο, για άλλους δύσκολο να το σκεφτεί κανείς. Ποιος να φτάσει αυτό το level ερμηνείας.

Αυτό που δεν μπορείς να βάλεις σε λόγια ποτέ, να περιγράψεις αυτό που είχε ο Σαμ Κουκ, τον τρόπο που ερμήνευε και τη φοβερή μελωδία, το Bring It On Home To Me, από τα ωραιότερα τραγούδια, και το έχουν ψηφίσει και πολλοί καλλιτέχνες ως το αγαπημένο τους, και ο Eric Burton έχει πει τον Animals ότι είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια, και μας έκανε και την έκπληξη όταν είχε έρθει εδώ στο Ηρώδιο. Φοβερή βραδιά. Είναι φοβερό να βλέπεις, το έχουμε πει αυτό, live ζωντανά, αυτό το επίπεδο καλλιτεχνών, αυτό το επίπεδο ερμηνείας που ξεπερνάει έναν απλό καλλιτέχνη. Είναι εκεί στην κατηγορία που είναι οι μίστες. Εκεί είναι και ο Eric Burton. Και αφού λέμε για τον Sam Cooke, για τις ερμηνείες του, για την ερμηνευτική του δύναμη, ο έρωτας ο μεγάλος της Aretha Franklin, και όχι μόνο, όλες οι γυναίκες ήταν ερωτευμένες μαζί του, και έτσι την πάτησε. Έτσι τον έφαγε μια γυναίκα, γιατί ήταν και γυναικά, του άρεσαν οι όμορφες γυναίκες. Έτσι ένα βράδυ στα 30 του έχασε τη ζωή του από δύο γυναίκες ύπουλες, φοβερά, που θέλουν να του πάρουν τα λεφτά. Πέτυχε, δεν έκρινε σωστά, δεν τα ζήγησε σωστά τα πράγματα. Ο Eric Burton, λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο θέμα που λέγαμε, γιατί οι γυναίκες γενικά είναι γνωστό ότι κάνουμε διακλαδώσεις όταν μιλάμε. Λοιπόν, επιστροφή στον Eric Burton, αφού λέγαμε για τον Sam Cooke και για τη φοβερή ερμηνευτική του δύναμη. Δεν γίνεται τώρα να μην ακούσουμε αυτό το classic, το παραδοσιακό αυτό τραγούδι, που το έχουμε πει πολλές φορές και παρέα, ότι είναι από αυτά τα τραγούδια που το έχεις ακούσει τόσες φορές που μπορεί καμιά φορά να περάσει έτσι πίσω στο background, να τα ακούς και να μην τα ακούς. Είναι αυτά που ακούς και νομίζω ότι δεν τα ακούς. Ή δεν τα έχεις ακούσει τόσες φορές που εγκεφαλός δεν τα ακούει πια. Έχει μουδιάσει. Αλλά είναι η έκπληξη τη μέρα που θα αποφασίζεις να τα ακούσεις και να θυμηθείς τι φοβερό. Πόσο απίστευτη είναι αυτή η αριστεία, αυτή η ερμηνευτική δύναμη που έκανε μέχρι και τον Dylan να τραβήξει χειρόφρενο, γιατί το άκουσε στο ραδιόφωνο πρώτη φορά, να πεταχτεί έξω, να τυναχτεί, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τόσοι το ερμήνευσαν αυτό, γιατί είναι παραδοσιακό folk, αλλά μόνο ένας έκανε αυτή την ερμηνεία που έσπασε ό,τι υπήρχε.

ένα take ακριβώς, μόνο σε ένα take το έβγαλε αυτό ο Eric Burton μέσα στο στούντιο. Αυτό είναι το αδιανόητο, να βγάλεις μια τέτοια εκτέλεση μέσα σε ένα μόνο take. Το είχε ακούσει, έλεγε, στο πρώτη φορά στα 14 του σε ένα jazz club στο Newcastle της Αγγλίας, από Άγγλους μουσικούς που έπαιζαν σε ένα New Orleans στυλ. Και το ερωτεύτηκα, το διάλεξε, λέει, γιατί είχε κάτι ξεχωριστό μέσα και ήθελα να το τραγουδήσουν. Ήμουν προορισμένος, είχε πει ο Eric Burton, για να τραγουδήσω αυτό. Έγινε για μένα και εγώ γι' αυτό. Και αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε για εκείνον. Έμεινε σε εκείνον το House of the Rising Sun. Είναι φοβερό και μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν έχει γίνει ούτε πριν ούτε μετά. Και δύσκολο να γίνει μια τέτοια ερμηνεία. Ήταν σαν ό,τι είχε μέσα του ο Eric Burton, όλο το essence της προσωπικότητάς του, ο πυρήνας, να βγήκε σε μία ηχογράφηση στη ζωή του που έμεινε έτσι, αποτυπώθηκε. Είναι αυτό το αποτύπωμα, το ανεξίτηλο. Στα σημερινά αγόρια που ακολουθούν τον ήλιο, όπως λέει εδώ Γκίσμο Βαρύγιας από την Ισπανία.

0: Thank you.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Βραζιλία, βρεθήκαμε μουσικά. Στον κόσμο στους 93,6 είστε συντονισμένοι. Είναι απογευματάκι Τρίτης, λίγο βροχερό, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Μία μέρα πριν φύγει ο Σεπτέμβρης και να μπούμε στον Οκτώβριο, βαθιά μέσα στο φθινόπωρο. Σιγά σιγά βέβαια. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζοντας τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Όπου και αν βρίσκεστε, μία παρέα είμαστε, ένα είναι το soundtrack. Εικόνες διαφορετικές, άλλοι σε ήλιο, άλλοι σε βροχούλες και σε άλλες εποχές. Το soundtrack αυτό μπορείς να το ακούς βέβαια και στην ώρα που θέλεις εσύ μέσα από το airteco.gr. Και βρίσκεται όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας διαδικτυακά, ακούς ζωντανά. Μία διαφορετική εκτέλεση, Βάγια Κοντίος, με πιάνο εδώ στο Just a Friend of Mine. Danny Klein και Βάγια Κοντίος.

Don't look any further. Φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο με Λιάννη Χάβα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπορείτε να κάνετε like και follow στις σελίδες μας στα social media, Instagram και Facebook, Cosmos Radio. Εκεί μέσα θα μπορείτε να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίζετε προσκλήσεις για θέατρο, για κινηματογράφο, για τα όμορφα πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Ανακοινώθηκε το νέο άλμπουμ του Teddy Swims, Άγγλιο τίτλος, θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου μετά από 15 μήνες δουλειάς, και μάλιστα γίνεται και ένας χαμούλης γιατί έχει αντίστροφη μέτρηση στο Spotify και δεν λένε και δεν υπάρχουν οι τίτλοι των τραγουδιών, δεν ξέρουμε ακόμη τίποτα πέρα από το Mr. Know It All και το Perfect Man. Teddy Swims λοιπόν, αυτά τα δύο μόνο έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τις 22 Ιανουαρίου με αντίστροφη μέτρηση το άλμπουμ Ugly του Teddy Swims. Δημιουργικός, δεν έχει σταματήσει από τη μέρα που βγήκε στο φως.

Φοβερός ο Teddy Swims. Περιμένουμε να δούμε το άλμπουμ του που σίγουρα θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ένα sneak peek. Πήραμε με το Perfect Man και το Mr. Know It All. Θα κυκλοφορήσει 22 Ιανουαρίου το 2027, που τόσο σαν αστραπή έφτασε στις, εμπνευσμένος βέβαια από όλες τις φωνές, στη soul, στα blues μέσα, και από τον πατέρα του που του έβαζε να ακούει soul όταν ήταν μικρός. Έκανε όλη αυτή την πορεία ο Teddy Swims μέχρι σήμερα και είναι υπέροχος ο τρόπος που ερμηνεύει πάντα. Αλλά πάμε να ακούσουμε κάτι από τις φωνές που έχει πάρει έμπνευση όχι μόνο ο Teddy Swims, αλλά και όλοι οι περισσότεροι τραγουδιστές της blues και της soul. Θα πάμε να ακούσουμε τον Otis Ras, που έφυγε από τη ζωή στα 84 του το 2018 στις 29 Σεπτεμβρίου. 29 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο όταν έφυγε αυτός ο καλλιτέχνης από τη ζωή. Ο Will Dixon ήξερε, πάντα το ήξερε αυτό, και το λες και λίγο σαδιστή. Ήξερε, έπαιρνε τώρα καλλιτέχνες, το έχει κάνει και στη Νέτα Τζέιμς αυτό, και στον Otis Ras, που ήξερε ότι κάτι ζούσαν μια περίεργη κατάσταση, και έδινε τα τραγούδια που περιγράφουν αυτή την κατάσταση στους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, που ήξερε ότι θα τραγουδήσουν τη ζωούλα τους μέσα. Ό,τι έχουν θα το βάλουν. Το ήξερε αυτό ο Will Dixon, γι' αυτό τον έκανε και τον καλύτερο παραγωγό που πέρασε ποτέ από αυτόν τον πλανήτη, μαζί με τον Quincy Jones βέβαια, εντάξει, και πολλούς άλλους, και ο Rick Rubin και ο Paul Desmond, αλλά ο Desmond Child, αλλά εντάξει, δεν συγκρίνεται οτιδήποτε με τον Will Dixon. Είχε ένα τεράστιο μυαλό και έβλεπε πολύ βαθιά μέσα στους καλλιτέχνες και στο τι χρειάζεται η μουσική, και έτσι είδε ότι ο Otis Ras είχε βρει ερωμένη. Αυτό είχε δει, και βασανιζόταν ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί ήταν παντρεμένος, είχε οικογένεια και δεν ήξερε τι να κάνει. Γράφει λοιπόν το τραγούδι αυτό ο Will Dixon και ήξερε που θα το δώσει, και έγινε και η πρώτη επιτυχία του Otis Ras, γιατί εννοείται ότι έπεσε μέσα και το ερμήνευσε έτσι ο Otis Ras.

Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Κεραέλ μαζί στο Τζακαρέ, 8:25. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, 93,6. Είναι Τρίτη, βραδάκι Τρίτης έρχεται, 29 Σεπτεμβρίου. Λέμε αντίο στο Σεπτέμβρη με λίγη βροχούλα. Ο Γαβρίλ Ερμούνδος βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές με βροχές τις επόμενες μέρες, αυτό διαβάζω. Εμείς θα μεταφερθούμε στο Μέξικο σε μια στιγμή μέσα από το soundtrack της ταινίας Frida. Τρίο Μαριμπέρος και Βίβαλα.

It's a man's world live. Ήταν αυτό που ακούσαμε από την Joe Stone. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Στέλνετε τα μηνύματα σας σε Viber, στο Messenger, στις σελίδες μας στα social media και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Κόσμος δίπλα σου, όπου και αν βρίσκεσαι, με όλες τις μουσικές και στο χρόνο που θέλεις εσύ, έτσι δεν χάνεις εκπομπή. Μπαίνεις στο Erteco και ακούς ό,τι θέλεις, στο χρόνο που θες εσύ.

I need it bad. EJ Jones στα νέα ωραία singles. Έρευνα του Harvard Business School έδειξε, ανέλησε εκατοντάδες καλλιτέχνες και βρήκε κάτι που δεν θα μας αρέσει τόσο. Βρήκε ότι η επιτυχία συνδέεται περισσότερο με το δίκτυο επαφών και το timing παρά με το ταλέντο. Ο καλύτερος δεν κερδίζει πάντα, λέει η έρευνα του Harvard. Κερδίζει αυτός που είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Βέβαια βρέθηκαν τεράστια ταλέντα στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, να τα λέμε αυτά. Αλλά ναι, αυτό είναι το case. Αν βρεθείς στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, πιστεύω να έχεις και κάποιο ταλέντο, εντάξει. Uptight Good Woman. Δεν ξέρω που βρέθηκε ο Solomon Burke. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά για τον Solomon Burke, τον Wilson Pickett, τον Sam Cooke. Σε ένα βαθμό ίσως, ναι.

Ακούγονται από την Νόγκα Έρης, λοιπόν, εδώ στον Κόσμος 93,6. Είστε συντονισμένοι. Νόγκα Έρης, λοιπόν, στα χάη της πολύ. Έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά τώρα έφτασε με αυτή την επιτυχία στα φώτα. Αλλά είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και το πρώτο το σίγγλ που έκανε.

Λοιπόν, εδώ μια πολύ ωραία παρέα για το 2026. Wyclef Jean, Lil Wayne, Andra Day, που τέριαξε πάρα πολύ. Η Andra Day, ο Crocker μαζί στο 1997 GBTC. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6. Γαβρίλη Ρεμούνδος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ήταν ένα road trip μουσικό με ψηλό βροχό, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια. Φθινόπωρο διώχνει το Σεπτέμβρη αύριο, την τελευταία του μέρα, για να μπούμε στον Οκτώβριο κανονικά στο φθινόπωρο. Πέτρος Αδάμ. Ακολουθεί Studio Rio αυτό το Sexual Healing. Για άλλο του το είπε ο παραγωγός, για άλλο πήγε ο Marvin Gaye. Αλλά βγήκε ένα όμορφο τραγούδι. Αυτό έχει σημασία. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Θείο Μαραβίγια, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Έξω έχει ένα πολύ περίεργο καιρό, διότι ψηλό, ρίχνει ένα πολύ πολύ πολύ ψηλό ψηλοβροχό, αυτό που λέγεται sprayer, έτσι. Απ' την άλλη δεν δείχνει ότι θα βρέξει πάρα πολύ. Καιρός όμως είναι πολύ κλειστός. Δείχνει ότι κάποια στιγμή θα βρέξει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε την ώρα, δεν έχει καμία σημασία όμως. Φεύγει ο Σεπτέμβριος, μπαίνουμε στον Οκτώβριο και είναι πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που λέμε ότι έχουμε και φθινόπωρο. Αυτό είναι καλό, φίλες και φίλοι. Πέραντί μου βρίσκεται ο Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση. Και χθες, αφού έχουμε τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής, σας χαιρετάμε όλους και οι δύο. Καθόμασταν χθες και μιλάγαμε για τους U2 και για το καινούριο τους άλμπουμ. Λοιπόν, δεν έχουν κυκλοφορήσει, Γαβρίλη, ένα κομμάτι, έχουν κυκλοφορήσει δύο τραγούδια και το δεύτερο είναι ακόμα καλύτερο από ότι το πρώτο. Street of Dreams, από το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 13 Νοεμβρίου, οι U2 επιστρέφουν με νέα δισκογραφική δουλειά, το λέγαμε αυτό εδώ και μήνες. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ο Μπόνο και η παρέα του. Ξαναχτύπησε ο δαίμον. Ολίβια Ρουή θα ακούμε σε λίγο YouTube.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο, κόσμος και κόσμος jazz, από τον δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τα πάντα που άπτονται του κόσμου. Κόσμος live alive, on demand, αφιερώματα, λίστες, podcast, ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ακούτε τα πάντα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες και τρέχουν και διαγωνισμοί. Τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός για την ΚΟΑ, για την ορχήστρα, την ΚΟΑ στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Ο διαγωνισμός λήγει την άλλη Δευτέρα. Όταν κερδίσετε, ενημερώνεστε πάντα με γραπτό μήνυμα. Έχουμε Messenger και Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά απαντάμε. Λέγαμε νωρίτερα, γιατί ήταν να ξεκινήσουμε με τους YouTube. Μπήκε η Olivia Ruiz. Είπαμε, είναι εδώ πέρα αυτό το διαβολάκι μέσα στο στούντιο που κυκλοφορεί και βάζει το χέρι του. Olivia Ruiz ή Olivia Blanc, όπως είναι το όνομά της, και ανήκει σε αυτό που ονομάζεται Nouvelle Chanson στη Γαλλία. Κέρδισε φήμη όταν έφτασε στο Star Academy, στην γαλλική σειρά διαγωνισμού, όπως είναι το The Voice στην Ελλάδα το 2001, αλλά η ίδια πια στα 45 της κάνει ιδιαίτερη καριέρα και παίζει εξαιρετική μουσική. Έχει το Christian Blanc έτσι κι αλλιώς πατέρα, και ξέρει πάρα πολύ καλά το French Pop τραγούδι και γενικά το γαλλικό σανσόν. Σαν αφορά για τους YouTube λοιπόν που λέμε, YouTube ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, το Carnaval de Luz, και πολύ περισσότερο. Έρχεται με 12 καινούργια τραγούδια, 9 χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά, με πρωτότυπο υλικό. Πάμε ακούσουμε λοιπόν τους YouTube να επιστρέφουν, άλμπουμ που το περιμένουμε στις 13 Νοεμβρίου από την Islands.

Αυτή λοιπόν είναι η U2 και το νέο τους single. Επιστρέφουν λοιπόν οι U2 και αυτό το άλμπουμ δεν είναι μόνο ότι έρχεται μετά από 9 χρόνια, το Carnaval de Luz. Έχουν βγει 2 single. Περιμένουμε και τα άλλα τραγούδια. Περισσότερο εμένα με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι γίνεται η επανένωση του Brian Eno και του Daniela Noa, το δίδυμο που υπογράφει το Unforgettable Fire, το Joshua Tree και το Achtung Baby, που θεωρώ τουλάχιστον για το Joshua Tree και το Achtung Baby ότι είναι τα άλμπουμ που εν πάση περιπτώσει φωτογραφίζουν, δείχνουν ποιο είναι το ποιόν των U2 εδώ και 35 και πλέον χρόνια. Από την άλλη υπάρχει ένα τραγούδι που είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει ηχογραφήσει η Dolly Parton εν ζωή, γιατί έχει βγει μια εκτέλεση της Dolly Parton που βγήκε το 22, η οποία για κάποιο λόγο κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, μερικές μέρες μετά το θάνατό της. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι Dolly Parton που ηχογράφησε μαζί με τον Bono και ονομάζεται Torn, ένα τραγούδι που συμμετέχει και είναι ένα τρυφερό country τραγούδι για τους οικογενειακούς δεσμούς με ιδιαίτερους συμβολισμούς, το όπως τουλάχιστον αναφέρει σε ένα μικρό press release που έχει βγει. Και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι μια δήλωση που έκανε ο Edge πριν από μερικές μέρες στο Rolling Stone το περιοδικό, λέγοντας ότι ο λόγος που αυτό το άλμπουμ δημιουργείται και υπάρχει, ο λόγος μάλλον που το άλμπουμ αυτό exist, είναι ο λόγος του Larry Mullen Jr. Είναι του drummer της, του συγκροτήματος. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάθει ένα ατύχημα ο Larry το 2019, έκανε μια εγχείρηση στο λαιμό, στον αφιένα, πάρα πολύ σοβαρή, και ήταν ένας από τους λόγους που όταν πήγαν στο Sphere να ανοίξουν αυτήν την παγκόσμια περιοδία τους, αλλά σε ένα σημείο στο Vegas, γιατί το Sphere όπως ξέρουμε όλοι είναι ένας χώρος μοναδικός, έχει 15 στρέμματα με LED screen, με 16K, με πάνω από 250.000 εισιτήρια που έκοψαν, φανίστηκε μόνο μία φορά, γιατί είχε ένα σοβαρό πρόβλημα και μετά από μία εγχείρηση πεζόταν αν θα ξαναπαίξει drums ή όχι. Αυτό το έχουμε δει και με το Phil Collins βέβαια, η drummer είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ξέρετε, περίπτωση. Παρόλα αυτά παίζει πάλι και παίζει λίγο πιο αργά από ό,τι τον έχουμε μάθει, αλλά πάλι συνεχίζει και είναι ως μουσικός, είναι και 50 χρόνια μαζί με τους U2, κλείνουν 50 χρόνια φέτος οι U2, 50-51 χρόνια. Από την άλλη όμως ο Edge υποστηρίζει και λέει ότι επειδή είμαστε μια παρέα εδώ και 50 χρόνια και τσακωνόμαστε κάθε μέρα, είναι και ο λόγος που αυτό το άλμπουμ υπάρχει, επειδή ο Larry επιστρέφει μετά την εγχείρηση 50 χρόνια στην πάντα. Να το ακούσουμε το άλμπουμ στις 13 Νοεμβρίου. Είχαμε πει το ότι έχει ούτως ή άλλως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πλήκτρα μέσα έπαιξε στο Silencio. Στεκόμαστε λίγο στους U2. Υπάρχει μία μικρή περίπτωση, έχουμε διαβάσει και σε ξένα site, ότι παίζει να βγουν σε World Tour και παίζει να βγουν και σε World Tour και να περάσουν και από τη χώρα μας. Τι ωραία. Λέω παίζεται, μην το δέσουμε σκηνή κορδόνι. Εάν μάθουμε κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι θα σας το πούμε. Γιατί αφορά όλους μας. Να δούμε για άλλη μια φορά τον Bono και την παρέα του στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως τότε στο 360. Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Αυτό είναι το Butterfly από την Blue Combi. Πολλά τραγούδια μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία. Μη σας μπερδεύει το Butterfly από το άλμπουμ του Zac Brown και του Zac Brown Band που είχε τραγουδήσει η Dolly Parton πριν από 3 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση, είναι απλά συνωνυμία ο τίτλος. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε μέχρι τις 8:30, μέχρι τη Γαλλία, όταν είχε ηχογραφήσει πριν από 3-4 χρόνια το έτερο νήμιση του Jill Scott Heron, ο Brian Jackson, που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στη χώρα μας πέρυσι και να τραγουδάει κάτι μεταξύ jazz, R&B και hip hop, και σε αυτό που ονόμασε ο ίδιος και ερμήνευσε πριν από πολλά χρόνια. Τα τραγούδια που ονομάστηκαν Spoken Word τη δεκαετία του 70, με κορυφαίο βέβαια το The Revolution Not Be Televised στις αρχές δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε.

στην Ιαλντεχάν που έβαλαν στίχους στην μελωδία του Quantic στο Κούμπια Σόμπλερ Μάρ. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο με τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Πέτρος Άδαμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. The Bamboos. If not now, then when. Έλατε. Εδώ παρέα με τον Duran Jones. Από του

όμως, γιατί προσέξει, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες κάνουν ένα revival στο χώρο της soul, της R&B. Θα έλεγα και λίγο της disco μουσικής. Μες δεκαετία του 70 πάντως αυτός ο ήχος είναι κομμένος και ραμμένος. Λίγα χρόνια πριν το Studio 54, ίσως και λίγα χρόνια μετά. Το μετά είναι αγγίζει περισσότερο τα όρια της pop. Ακόμα και στη soul, δηλαδή η soul, μέσα εισαγωγικά αν μου επιτρέπετε ο όρος, αρχίζει και ποπίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει boom. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο ήχος που δημιουργούν οι Bamboos, οι Αυστραλιανοί, εδώ παρέα με τον Duran Jones. Τον έχουμε μάθει φυσικά με τους Indications, αυτό το αμερικάνικο σύγχρονο συγκρότημα της R&B και της soul που είχε ιδρυθεί από τον Aaron Fraser, από τον Black Ryan και από τον Duran Jones, τον τραγουδιστή που μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα, όπως όλοι οι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βγει σε περιοδίες και συνεχίζουν κανονικά τις μουσικές και τα τραγούδια τους. Duran Jones μας έρχεται, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, μας έρχεται από τον Γκάρι, από τον Bloomington, από την Ινδιάνα, όπως ακριβώς και ο επόμενος καλλιτέχνης που αγαπάμε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο AJ Jones. AJ James. AJ Jones, ρε Πέτρο. Big X, The Plank. Gag Station Love.

τα πλάγκ, ίδια γενιά και οι δυο τους από τις μεσοδυτικές πολιτείες που γράφουν αυτές τις μουσικές και αυτούς τους ήχους. Περισσότερο στέκομαι στο Big X, καθότι rapper, trapper και hip hopper μέσα στο αίμα του, και αν τον δει κανείς θα καταλάβει τι εννοώ απόλυτα. Παρ' όλα αυτά όμως έχει πιάσει μια πολύ μεγάλη μερίδα των μουσικών του Νότου και ασχολείται ηχογραφή, έχει βάλει μέσα στο προηγούμενο του άλμπουμ όλες αυτές τις μελωδίες από τους καλλιτέχνες της country, από την Έλα Λάγκλεϊ μέχρι το Λου Κόμπς. Και μιας που λέμε για την Έλα Λάγκλεϊ, 24η εβδομάδα νούμερο 1 αυτή τη στιγμή, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και οδεύει για την 25η, θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη ή την άλλη Παρασκευή όταν βγαίνει το Billboard 100. Έχει σημασία, μάλιστα κάποιοι λέγανε για την Έλα Λάγκλεϊ, έλα μωρέ τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, έλα μωρέ τώρα 25 εβδομάδες στο νούμερο 1 από μια καλλιτέχνηδα που είναι new entry και αυτή τη στιγμή σπάει κάθε ρεκόρ. Θα δούμε σε μερικές εβδομάδες όταν βγουν τα CMA και γίνουν και τα nominations για τα Grammy που θα βρίσκεται η Έλα Λάγκλεϊ, και τότε θα πούμε εμείς, έλα μωρέ εντάξει ποια είναι η Έλα Λάγκλεϊ. Όλα αυτά για μια τραγουδίστρια που την έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τα εντάξει στο νούμερο 70 και δούλεψε και με τον Big X The Plank. Και όλα αυτά συμβαίνουν πάντα στον κόσμο. Και ψάχνοντας σήμερα λίγο τις εκπομπές εκεί μεταξύ συννεφιάς και βροχής, έπεσα πάνω σε ένα τραγούδι που έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες ο Αλφρέδο. Ο Αλφρέδο που τον είχαμε μάθει εμείς με το Aqua Luna Tierra El Sol. Αυτό είναι το The Rising Sun.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Αλφρέδο, ο Αλφρέδο και το The Rising Sun. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο Ζε σε ένα πολύ ωραίο ντουέτο που έκανε με τον Damian Marley μέσα στο 2026. At We Fit.

0: Ένα από τα τραγούδια που έγινε γνωστό στο Τιουάιο και είναι το τραγούδι που έχει και τις περισσότερες εκτελέσεις και αναπαραγωγές στο Spotify, εδώ παρέα με την Κέντρα Μόρις. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε σε μια φοβερή συνεργασία Chris Stapleton και Dua Lipa. Ζωντανά. Think I'm in love with you.
1: Always we always made.

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&As με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι η Έζρα Collective, Έζρα Collective με την Λίλα Άικ. Από το τελευταίο άλμπουμ των Έζρα Collective το 2026 και Well Organized, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Η παρέα με τον Παπιδούκαρο τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι όπου και αν βρίσκεστε. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Για πότε μπήκε ο Σεπτέμβριος, για πότε είχε 35 βαθμούς ο Σεπτέμβριος, για πότε πιάνει κρύο το Σεπτέμβριο και φεύγει και ο μήνας. Tiempos Dorados, αυτή είναι η Χουλιέτα Βενέγκας.

Ξεκολουθεί και η ηχογραφία ακόμα η Χούλιετα Βενέγκας με καινούριο άλμπουμ στις αποσκευές της. Μια τραγουδίστρια που την έχουμε άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη το όνομά της με τον κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ακούμε και μάλιστα και από τον καιρό που είχε συνεργαστεί και με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, τον βραβευμένο με Όσκαρ, και την ψυχή των Μπαχοφόντων όταν τους είχε κάνει, είχε κάνει ένα ή δύο άλμπουμ αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει παραγωγές στην Χούλιετα Βενέγκας. Ωραία φωνή και συνεχίζει και υπάρχει ακόμα στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Έχουμε Facebook, Instagram, επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που θέλετε να μιλήσουμε και στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε με μεγάλη χαρά πάντα. Όλα τα μηνύματα και όλη η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο που χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν 29 Σεπτεμβρίου όταν γεννήθηκε στη Λουιζιάννα ο Τζέρι Λι. Ο Τζέρι Λι Λούις, ο άνθρωπος, ο μουσικός που θεωρείται από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα και ως βασικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της rock and roll μουσικής, εγώ θα έλεγα στη rock and roll κουλτούρα, καθότι έγινε διάσημος με τον τρόπο που έπαιξε πιάνο, λεγόμενος killer, όπως ήταν γνωστός. Δεν είναι μόνο το ότι έβαλε φωτιά στο πιάνο, ότι έπαιζε με τα πόδια, ότι δημιουργήθηκε όλος αυτός ο μύθος πάνω στο όνομά του και ήταν και για αυτά τα πράγματα που έκανε, όσο στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το rock and roll από τα μέσα της δεκαετίας του 50. Έτσι κι αλλιώς ερχόταν από μια πολύ φτωχή κομμόπολη στην Λουιζιάννα, από το Faraday. Παρόλα αυτά μπόρεσε και έφτασε σε ένα σημείο που ο ίδιος απέκτησε αυτά που δεν μπόρεσε να αποκτήσει κανένας. Και φυσικά ο Τζέρι Λι έμεινε στην ιστορία της μουσικής και για τους γάμους του και για τον τρόπο με τον οποίο μπήκε μέσα στην μουσική, το τι έκανε με τον Elvis, με τον Johnny Cash, με τον Carl Perkins. Και εκεί λέω να σταθώ, αφήνω όλα τα υπόλοιπα, αφήνω τους γάμους, αφήνω τα σκάνδαλα, αφήνω το Jack Berry, αφήνω τα πάντα. Και λέω το Jack Berry γιατί σε μια περιοδία δεν ήθελε να βγαίνει ο Jack Berry μετά από αυτόν, οπότε εκεί έβαλε φωτιά στο πιάνο και είπε follow that boy. Και ήταν και ο λόγος που έγινε χαμός. Όπως όταν ήταν έξω από την Graceland, από τον Brisley, έχοντας το αυτοκίνητο ένα όπλο γεμάτο, και εκεί τον έπιασαν και φυλακές και τα πάντα. Αλλά είναι ο μύθος του ονόματος του Τζέρι Λι Λούις. Κρατάω λοιπόν εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50, τι είχε κάνει ο Τζέρι Λι, που βρίσκεται μέσα στο στούντιο παρέα με τον Carl Perkins, βρίσκεται ο Elvis, βρίσκεται ο Johnny Cash, μπαίνει ο ένας, πέθησε πιάνο ο άλλος, μπαίνει λοιπόν και ο Johnny να κάνει τα φωνητικά. Ευτυχώς ο Sam Phillips δεν άφηνε την πομπή να κλειστεί και άφηνε την πομπή να αναγράφει και κάπως έτσι γράφτηκε το Down By the Riverside. Ένα απλό groove τζαμάρισμα, έτσι.

Κανονικά αυτή η ηχογράφηση δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή η ηχογράφηση γιατί ήταν κατά λάθος. Κατά λάθος το Million Dollar Quartet. Μένω εκεί, δεν έχει νόημα να πούμε οτιδήποτε άλλο για τον Τζέρι Λι. Πριν από 4 χρόνια, 28 Οκτωβρίου, 29 μάλλον την επομένη, είχαμε κάνει ένα μεγάλο, είχα κάνει εδώ πέρα στην εκπομπή ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον Τζέρι Λι και είχαμε παίξει διάφορα πράγματα, όλες τις μουσικές και από μπομπίνες και από ταινιάκια. Κρατάω απλά αυτή την ημερομηνία, 4 Δεκεμβρίου του 1956, όπου ο Καρλ Πέρκινς είχε πάει σαν στούντιο στο Μέμφις για να ηχογραφήσει καινούργια τραγούδια. Τότε ήταν μέσα ο Σαμ Φίλιπς, φέρνει έναν άγνωστο τότε νεαρό πιανίστα που ήταν ο Τζέρι Λι για να παίξει πιάνο στις ηχογραφήσεις του Πέρκινς. Έρχεται ο Έλβις, ο οποίος είχε γίνει μεταγραφή στην RCA με μια φίλη του, με μια κοπέλα. Έρχεται και ο Τζονι Κας γιατί ήθελε να ακούσει, σύμφωνα πάντα με την αυτοβιογραφία του, έτσι, αυτό έχω διαβάσει, αυτό λέει ο μύθος, αυτό έχει περάσει ο Τζονι Κας, και πάει για να ακούσει την ηχογράφηση του Πέρκινς. Μπαίνουν μέσα, αρχίζουν να λένε αστεία, αρχίζουν να τραγουδάνε και βάζουν στο μυαλό τους την κάντρι, το ροκαμπίλι, την γκόσπελ, όπου είναι όλοι κοινά βιώματα, και αυτό φαίνεται στο Down by the Riverside. Και εκεί γίνεται η κίνηση ματ, όπου ηχολήπτης ο Τζακ Κλέμεντ βλέπει εκείνη τη στιγμή ποιος τραγουδάει, ανοίγει τα μικρόφωνα, δεν το ξέρανε αυτό, πατάει την ηχογράφηση χωρίς να τους πει κάτι και βγαίνει η ηχογράφηση. Σαμ Φίλιπς κατάλαβε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα έχει πολύ μεγάλη αξία, καλεί έναν τοπικό δημοσιογράφο, βγάζει μια φωτογραφία γύρω από το πιάνο και δίνει για πρώτη φορά το όνομα Million Dollar Quartet. Αυτές οι ηχογραφίες έμειναν στα συρτάρια για δεκαετίες και κυκλοφόρησαν επίσημα πάρα πολλά χρόνια μετά. Για την ιστορία του Τζέρι Λι, του Έλβις, του Τζονι Κας και φυσικά του Καρλ Πέρκινς. Ντεζίεζι επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ. So good. Από τη γαλλική Πολυνησία με αγάπη, αν και ο ίδιος μένει εδώ και χρόνια στο Παρίσι, στην πόλη του φωτός.

Αυτός λοιπόν είναι Μοντεζιεζί με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Στέλνετε μήνυμα, πολύ ωραίο μήνυμα αυτό πραγματικά. Λέτε ευλογημένος άνθρωπος ο ηχολήπτης. Ο Τζακ Λέμεν, ξέρετε, δεν ήταν απλά ένας ηχολήπτης και στεκόμαστε λίγο σε αυτό. Ο Τζακ Λέμεν, εκτός το ότι έκανε ηχοληψία στο στούντιο της Σαν, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, singers και songwriters στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ήταν απλά το 56, πάτησε μόνο το κουμπί και έγραψε αυτά τα τραγούδια στη Sun Records. Ο Clement έγραψε το crossover hit, το Ballad of a Teenage Queen για τον Johnny Cash. Έκανε την παραγωγή και έγραψε το Ring of Fire. Έτσι, έχει βγάλει το πρώτο άλμπουμ του Porter Wagoner με την Dolly Parton, το Just Someone I Used to Know, που ήταν και το πρώτο μεγάλο τραγούδι. Είχε δουλέψει και έβγαλε τις παραγωγές στο Joe Tex, όλα τα άλμπουμ του Townes Van Zandt, και ήταν ο λόγος που ο Charlie Pride ήταν ο πρώτος μαύρος καλλιτέχνης στην country μουσική στη δεκαετία του 70, που τον αποδέχτηκε τότε το κοινό στις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Μην κοιτάτε τώρα που υπάρχουν μαύροι καλλιτέχνες, είναι ο Σαμπούζι, είναι ο Τζίμι Άλεν, ο Big X και πάρα πολλοί άλλοι. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Το 75-76 δεν υπήρχε περίπτωση μαύρος καλλιτέχνης να ανέβει σε top chart hit στην country μουσική και να ήταν μαύρος. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι. Αυτό οφείλεται μόνο στον Τζακ Λέμεν, το οποίο Τζακ Λέμεν δεν ήταν μόνο απλά λευκός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πάρα πολύ μουσική. Έφυγε μεγάλος ηλικία, 80-82 χρονών, άνθρωπος που έβαλε τη ροκαμπίλη, το rock and roll, την country και τη folk μες στη μουσική και την έβαλε και μέσα στην blues. Περιττό να σας πω ότι έχει γράψει τα πάντα με τους πάντες. Αν μπείτε κάποια στιγμή και δείτε την ιστορία του, θα καταλάβετε πόσο μεγάλος ήταν. Είχε και μια εκπομπή στο Sirius XM, εκεί ακριβώς που τώρα έχει εκπομπή και ο McBride, όπου βρίσκεται, κοιτάω λίγο την ώρα, όπου λογικά θα έχει αρχίσει ο Christian McBride για τη δεύτερη μέρα στο Gazarte για την συναυλία. Το Christian McBride που τον είχαν χθες καλεσμένο εδώ, η Cosmopolitans, ο Λεώνιδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Πάμε, αφού μιλάμε για την Αολιάνη, μιλάμε για τον Άσβιλ, πάμε να συναντήσουμε τον John Legend. Να πάμε στην Αολιάνη, γιατί όχι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Wyclef Jean, Lucid Celebration, Wyclef Jean από το 2026. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταία 34 λεπτά στην εκπομπή. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αυτό το ριφ που έχει στην αρχή του κομματιού ο Curtis Harding είναι πραγματικά μαγικό. Θυμίζει μουσικές από άλλες εποχές. Κι όμως είναι από το τελευταίο άλμπουμ του Curtis Harding που το έχει κάνει και παραγωγή.

What's wrong with me? Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο. Καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει αυτό το τραγούδι πολύ. Και γενικά το άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. Απλά εδώ βάζει την πινελιά του ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure και νομίζω ότι απογειώνει στην κυριολεξία το κομμάτι. Χωρίς να κάνει κάτι εντυπωσιακό ο Ρόμπερτ Σμιθ, δεν χρειάζεται ούτε σε αυτή την ηλικία, ούτε τώρα να αποδείξει και να δώσει διαπιστευτήρια σε κανέναν και για τίποτα. Αλλά και μόνο που ακούς το Ρόμπερτ Σμιθ σε ένα τραγούδι από μια καλλιτέχνητα η οποία αυτή τη στιγμή φτιάχνει και χτίζει, αν θέλετε, την καριέρα της, ανεβάζοντας τις μετοχές της 1000% επάνω, μόνο και μόνο επειδή τραγουδάει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Κάτι το οποίο ο Σμιθ τόσα χρόνια δεν το έκανε με άλλους καλλιτέχνες. Είπαμε, το έκανε αυτό στον Glastonbury πριν από 2 χρόνια που ανέβηκε και τραγούδησε με την Ολίβια Ροντρίγκο και έβγαλε το live στον Glastonbury, όπου εκεί ερμήνευσε το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι που δεν θυμάμαι τώρα. Και τώρα το ανταπέδωσε και συνεργάστηκε και στο άλμπουμ της, το καινούριο της άλμπουμ, που θεωρώ και είναι το πιο πιθανό ότι θα είναι και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2026, το τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πάμε μέχρι τη Γαλλία.

Αυτό ήταν ο Oxlade και το κατηγόρι 10 παρα 10 εδώ στον κόσμο. Εξαιρετική μπαλάντα από τον Κούτιμαν και τον Ντέκελ.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, τον Μπάμπη Δούκαρο πάντα που ήταν στον ήχο. Σας αφήνω με τους Verve και το All Time Classic από το 97. Το 97 έτσι, του χρόνου κλείνει 30 χρόνια. Το Bitter Sweet Symphony. Έτσι για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, αν προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Grooves που έρχονται από παντού, από καλλιτέχνες που καταφτάνουν από το πουθενά. Αυτό είναι το μότο και εκεί αξίζει να δώσουμε σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Passion Coco, αυτό το ντουετάκι που πριν από χρόνια ήρθε να ταράξει τα νερά αυτού του ξενοδοχείου. Blue Hotel είναι ο τίτλος του κομματιού, αυτού του κλασικού τραγουδιού που έχουμε μάθει να αγαπάμε. Και πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2021, κυκλοφορούν ελεύθερα στην Μαουλά Records αυτήν εδώ την κόσμικα διασκευή.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Με Νόβα Λίμα που σκάνε από τη Λατινική Αμερική και έρχονται να συναντήσουν τον M Nomad. Σόι Παλέγγε είναι το κομμάτι που φτιάχνουν μαζί.

0: www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ σκοπεύω να φύγω και να διαφύγω με τον Τζοε Πάκο Φερνάντες και το δικό του Μανί, ένα φλαμέγκο ambient κομμάτι.
1: Και τώρα.

οι Los Espíritus στο πρώτο τους άλμπουμ, στο ντεμπούτο τους πίσω στο 2017 δηλώνουν ευγνώμονες. Gratitude και το κομμάτι από το οποίο και ακλούμε

Κίτρινο το εξώφυλλο των Μάνο Νέγκρα με το γνωστό αστέρι στη μέση και οι Μάνο Νέγκρα να ηχογραφούν τη μουσική για αυτόν τον άνθρωπο που βρέθηκε εκτός χρόνου.

οι B-side players ευθύνονται για αυτήν εδώ τη διαφορετική εκδοχή Spill the Wine σε κάθε περίπτωση.

Η Βουαλά έρχονται από τη Γαλλία. Ο Ζωάο Σέλβα βρίσκεται στη Βραζιλία. Ένα τραγούδι περί αγάπης και μίσους. Love and hate.

στα καινούργια και αυτό το Waka που μπορεί να γίνει και Wake. Η Φατουμάτα Διαβαρά έρχεται να συνομιλήσει με τους Cavemen αλλά και με τους Τσέμπα Groove που κυκλοφορούν το καινούριο τους άλμπουμ.

Πίνα Μαδούρα και φτάσαμε κιόλας στην Κολομβία μεριά. Εκεί ηχογραφούνται αυτά τα ωραία από τους Ράντιο Μαλέμπε που ευθύνονται για τις μουσικές. Ηχογραφούν στην Παλένκε Records και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Λαπίνα Μαδούρα».

Το κομμάτι αρχικά το είχε γράψει ο Φέλα με τίτλο Water, No Get Enemy, και τώρα εμπνεόμενος ο Γιακούμπ από αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη έφτιαξε αυτή την κούμπια No Get Enemy στην Agogo Records, την κυκλοφορία.

Αφλασάκη και η παρέα του, η επαράπο δηλαδή, που θα πει Ντέλη Σουσίμη, Κούκαλο Colonization και το κομμάτι τους.

Ελεύθερη Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε με τον Παρόντο, ο οποίος φέρνει το Somos Los Hidos del Sol, όλα αυτά τα ωραία στη ζούγκλα που κυκλοφόρησε.

παλιός γνώριμος ο Black Maniac έχει θυμώσει κι αυτός. Fury Sound System μαζί του, Le Douceur de Adrien είναι το κομμάτι.

ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε αύριο, τα μεσάνυχτα πάντα, στον Νίκο Αντοχής που αντέχει με μουσικές και ιστορίες. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τον ήχο, Δήμητρα Κακαμουνά και όλα τα υπόλοιπα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: need you. I need a holiday. What I really need is a holiday with you. Oh, I need a holiday.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται